0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μπόρεψε, μπόρεψε, δικάσω τις όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Τεκίλα.
7: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
7: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
2: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής.
8: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
9: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τις επιτυχίες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασίλη.

0: Αφθόνιος.
1: Ο Παναγία.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά. Αρχαία.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Τελειώσαμε κύριοι, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Όλα κι αν τα δώσαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Του πανεφωνούμε, παιδιά. Μιλάμε τώρα για σοβαρό μέταλ.
1: Ό,τι έπρεπε για να ξεκινήσουν την Παρασκευή τους οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς. Καλημέρα σας, λοιπόν, με το χειρότερο τρόπο, με τη δική μου τη βελούδινη φωνή. Μιλάμε τώρα για το Αηδόνη των FM. Έναν άνθρωπο ο οποίος η φωνή του είναι πολύτιμη. Την εναποθέτω το βράδυ σε ένα βαλιτσάκι με βελούδο μέσα.
2: Ναι,
0: μπορντό βελούδο, το οποίο ξανανοίγω την άλλη μέρα το πρωί για να την μοιραστώ μαζί σας στο πιο έτσι γενναιόδωρο, θα έλεγε κανείς, μοίρασμα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
2: Είσαι άπλας, άπλας είσαι.
0: Λάβετε λοιπόν από τη φωνή μου, πάρτε αυτό που σας αξίζει και νιώστε τι σημαίνει να σας εξυψώνω στα επουράνια και μόνο με δύο φθόγκους που θα σκαρώσω. Καλημέρα σας λοιπόν από το Mappe Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα.
0: Φανταστικοί είμαστε, εργάτες.
1: Πώς σας φαίνεται, μάπες μου, που έχουμε απαρτή 6 και 19.
3: Εντάξει.
1: 6 και 18 βασικά ήταν και είμαστε εδώ και οι 5.
3: Πάντα όταν καίγεις ο κόλλος σου τρέχεις.
0: αυτό σκεφτήκαμε όλοι, βέβαια. Αλλά εντάξει, δεν είναι παιδιά. Ναι, και όλοι σκεφτήκαμε τώρα που σφίξανε τα γάλατα. Ήρθατε στην
2: Ελλάδα. Γιαούρτι.
0: Σε κάθε περίπτωση.
2: Εγώ που συνήθως αργό ήρθα για να προλάβω το πρωινό σου ρεφρενάκι.
0: Λοιπόν, μάπε, σε αυτοί είμαστε. Ό,τι χειρότερο έχει ξεράσει το πόδι των ελληνικών ραδιών. Οι κακομοίριδες των ελληνικών FM και των παγκοσμίων FM και των παγκοσμίων, θα έλεγε κανείς. Αυτό ο καφενές που έρχεσαι όπως έχει ξυπνήσει. Έλα λοιπόν, δεν υπάρχουν παραγωγοί για ακροατές. Ζήτα ό,τι μουσική θες, δεν υπάρχει σκαλέτα. Αρχή, μέση και τέλος. Κάποιες αναφορές που πρέπει να γίνουν σε υπηρεσίες ή εταιρείες ή διάφορα προϊόντα που προκύπτουν. Εμείς ξέρουμε ότι κάνουν, τα έχουμε δοκιμάσει και τα μοιραζόμαστε σε αυτό το βαθμό. Και ελες εδώ, το βγάζεις από μέσα σου, ξεσπάς το άγχος σου, την τζαντίλα σου, τη μανούρα σου, το ρουφιανιλίκι σου, ό,τι θέλεις να πεις, να ξεδώσεις, να ξεσπάσεις, να πεις τον ερωτά σου, την καψούρα σου. Εδώ λοιπόν, μέσα από το 698-104-104-6, αυτός ο ραδιοφωνικός καφενές, το καπηλιό, το καταγόγι που ακούει στο. Η γιάφκα που ακούει στο όνομα Mappe Show, είναι στον αέρα με τον Βασίλη Βλάχο, την Κατερίνα Μπούκα, το Θανάση τον Μπασά,
1: τον Δημήτρη
0: Βαρδάνη. Τη Βασιλική Βαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοδ. Λέγαμε λοιπόν πριν έρθετε, μάπες, εδώ με τα παιδιά, πόσο ρε παιδί μου, είναι μερικές συνθήκες που σε συγκεκριμένη μορφή τους σε ρίχνουν λίγο περισσότερο. Δηλαδή,
2: για τη φωνή τώρα είναι
0: όχι,
2: αυτό ή το πριν, το πριν.
0: Λέγαμε για το χωρισμό, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι όταν χωρίζεις είναι ένας μικρός θάνατος. Είτε θες είτε δεν θες. Είναι μια αλλαγή στάτους η οποία και μόνο σε ταράζει. Τουλάχιστον σε ταράζει.
2: Βέβαια.
0: Για να μην πω σε στεναχώρη κτλ. Φαντάσου όμως, έλεγε η Κατερίνα χαρακτηριστικά, φαντάσου να χωρίσεις και να σε χωρίσει, ρε παιδί μου, και η σύντροφό σου, ο σύντροφό σου, μετά να μην πάει και με άλλον. Δηλαδή ουσιαστικά να σου πει ότι εσένα δεν ήθελα. Δεν ξέρω με ποιον θα είμαι. Μπορεί και να είμαι. Και να μην είμαι και με κανέναν.
2: Εσύ φύγε.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, να τελειώνουμε.
0: Εσύ να φύγεις. Μη σου πω το ακόμη χειρότερο, ότι προτιμώ ακόμη και τη μοναξιά από το να είμαι με κάποιον σαν εσένα.
1: Από σένα που δεν φτάνω.
2: Ναι.
3: Υπάρχει και άλλο ενδεχόμενο.
0: Παρακαλώ,
3: Να σε διεκδικεί ανοιχτά ένας άλλος, να το ξέρει ο σύντροφός σου, να σκοτώνεστε, να χωρίζετε και να λες τώρα θα πάει στον άλλον. Και να αφήνει και τον άλλον.
2: Ναι, και τον άλλον. Και τον
3: άλλον. Να μένει μόνος του.
1: Συνήθως σε αυτά τα ψευτοδιλήμματα αυτό θέλει. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Πρέπει να αφήνεις και τα δύο μέτωπα.
2: Άρε, μεγάλε Αλέξανδρε του έρωτα.
0: Μισό λεπτό, αλλά εδώ το πέω. Με μπέρδεψε ο Θανάσης. Γι' αυτό με είδατε λίγο που πελάγωσα. Διότι λέει, σε διεκδικεί ο τρίτος.
2: Ναι, σε διεκδικεί. Το ξέρει η σχέση σου.
0: Ναι. Και μετά εσύ φεύγεις και δεν πας ούτε σε αυτό που σε διεκδικεί.
2: Όπως νόμιζε η σχέση. Και μπορεί να μην πας γιατί, για παράδειγμα, μπορεί να είναι κάποιος πρώην και λες πίσω, εγώ δεν γυρίζω.
3: Δεν γυρίζω.
2: No matter what.
0: Άρα ουσιαστικά χρησιμοποιείς αυτόν που σε διεκδικεί για να χωρίσεις.
2: Όχι,
0: χωρίς να θες να τα φτιάξεις μαζί του.
2: Δεν τον χρησιμοποιείς. Λέμε τρως τα ανάθεμα από τη σχέση και εσύ μετά δεν είναι ότι πας εκεί.
0: Το ότι σε διεκδικεί ο άλλος.
3: Σου δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση. Οπότε εσύ μετά από αυτό το πρόβλημα, εφού δεν το μπορούσε να το λύσει με την τωρινή σου σχέση, λες αντέγια!
0: Μάλιστα.
2: Έχεις πει αντέγια, φελάκια!
1: Έχεις μπερδευτεί, νιώθω.
0: Ναι, έχω την καλύτερη ομάδα όμως, γιατί πηγαίνει τη σκέψη μου ένα βήμα παραπέρα, τόσο παραπέρα που ούτε εγώ μπορώ να τη φτάσω τη σκέψη.
1: Ναι, θες λίγο χρόνο τώρα.
0: Όχι. Ξέρεις τι, είμαι πάρα πολύ καλά με τον εαυτό
2: είναι
0: μου.
2: Είναι πολύ καιρό μόνος του.
0: Πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Και συνειδητοποιώ, προσπαθώ 1-2 φορές, δεν τα καταφέρω να τα καταλάβω, λέω εντάξει, οκ.
2: Στο καλό του.
0: Ναι.
3: Φυλακή στο καλό.
0: Εμπιστεύομαι ότι εσείς έχετε καταλάβει και το έχετε εξηγήσει στους ακροατές, οπότε πάμε παρακάτω.
2: Εμπιστεύεσαι.
0: Ωραία, χρειάζεται να τα
3: καταλαβαίνω. Σε έφερα,
1: το κατάλαβαν οι ακροατές, πιστεύω. Το έχουν πιάσει, ναι.
0: Και αυτό που λέει ο Θανάσης ισχύει, ότι η εμπιστοσύνη αυτή με έφερε εδώ που με έφερε, με εσάς.
2: Επιτυχία μεγάλη.
0: Τα σκουπίδια αυτά τα ραδιοφωνικά. Όπως επίσης, γιατί τι με κάνει εμένα και αυτό, μεγαλύτερο σκουπίδι. Και επίσης θεωρώ ότι οι ακροατές έχουν καταλάβει. Οπότε είμαστε καλά, δεν είμαστε καλά.
3: Έχεις εκπαιδεύσει 19 χρόνια, ρε φίλε μου.
2: Να μην καταλαβαίνουνε.
0: Μάπες, καλημέρα σας λοιπόν. Είναι Παρασκευή, δεν ξέρω αν την περιμένατε πώς και πώς. Περίεργη Παρασκευή και λόγω ζέστης και λόγω συνθήκων. Κάθε μέρα μια καινούργια μέρα. Όχι, δεν μιλάω, δεν το πάω κάπου. Για τον καθένα μας ξεχωριστά νιώθω. Δηλαδή νιώθω ότι κάθε... Βέβαια αυτό σπάει και τη μονοτονία. Γιατί το είχαμε και λίγο παράπονο ότι πώς έφυγε αυτή η χρονιά και δεν καταλάβαμε τίποτα. Τώρα προς το τέλος, βασικά το 26 είναι κάθε μέρα νέα μέρα με ένα νέο περιστατικό.
2: Ναι,
0: που μας βρίσκει, όντως. Που αποτελούμε εμείς ένα περιστατικό, κάτι που μάθαμε, κάτι που ζήσαμε, κάτι πρωτόγνωρο, μια αλλαγή.
2: Ναι.
3: Θα σου πω τι γίνεται.
0: Όπως στο Matrix.
3: Όπως και με τις σχέσεις, για να ξαναγυρίσεις το προηγούμενο θέμα.
0: Μπράβο.
3: Όσο μεγαλώνεις, όλα γίνονται πιο δύσκολα.
1: Δώσε μας μια λίγο.
3: Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα σου πω τώρα. Χωρίζεις στα 19.
0: Χέστηκες.
3: Χωρίζεις στα 29, προβληματίζεσαι.
1: Στα 19 χέστηκες.
3: Στα 19,
1: στα 19 εγώ έχω ανοίξει τάφο.
2: Ναι, ρε.
1: Και έχω μπει μέσα. Στα 29, αλλά
0: ουσιαστικά λέει, ναι.
3: Ουσιαστικά χέστηκες.
1: Ναι, ναι.
3: Στα 29 προβληματίζεσαι.
0: Είσαι drama queen στα 19.
2: Είσαι πάρα πολύ drama queen.
1: Ναι, ναι, όπως πρέπει.
0: Στον πυρήνα όμως ξέρεις ότι... Έχω πολύ πράγμα μπροστά μου.
1: Στον πυρήνα μου, δεν σε προβληματίζει καν αυτό. Δεν είσαι ότι άντε τώρα που θα βρω άνθρωπο.
0: Αλλά το ζεις.
2: Είναι ναι, μέσα στα πολλά.
0: Sorry, Θανάση.
3: Στα 39 λοιπόν πονάς. Γιατί
0: δεν
3: έχει...
0: προβληματίζει τα 39.
3: Στα 29 προβληματίζει. Στα 29 λες γάμο το γιατί. Τι έγινε τώρα, τι έκανα άλλα. Στα 39 τρως το πρώτο φαπίδι, λες πόρε που να βρισκώ σπίτι, το σκυλί το κρατάει, γάμο το πρέπει να αλλάξω δουλειά, να αλλάξω πόλη. Πρόβλημα. Στα 49 λες τελείωσα, μου τα πήραν όλα ή τα έχασα όλα. Στα 59 πάλι χαίστηκες.
1: Ναι, μπορεί.
3: Στα 19.
1: Και εδώ, μπορεί, μπορεί.
0: Εδώ έρχεσαι στο δεύτερο προβληματισμό που εγώ σκέφτομαι. Στα 59 αν είσαι μόνος σου ή μόνη σου,
2: ναι.
0: Αποτελεί, δείχνει κάτι ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα.
2: Τίποτα δεν δείχνει τίποτα. Αρκεί να...
0: Ελπίζω όχι. Αλλά...
1: Ναι, γιατί όλοι αυτοί που είναι με κάποιον είναι στα καλά τους. Δεν είναι.
0: Έγινα λίγο Μαρία Μπακοδήμου και πώς τη λέει, και Μαρία Σολομού τώρα.
2: Πενιντάρης με site γκόμενα. Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι κανείς καλά.
3: Μην τα ακούς αυτά καθόλου. Αυτές, παιδί μου, δεν μ' άρεσε καθόλου. Όπως καταλήγουν έτσι οι άνθρωποι, ότι είσαι 50 χρονών, είσαι προβληματικός. Αυτά είναι χαζομάρες.
1: Και ανήκουν και σε άλλη περίοδο, μωρέ. Δηλαδή πλέον είναι διαφορετική η ζωή. Οπότε,
0: Μάπες, δεν θα το πίστευα αυτό. Μιλάω και στους ακροατές τώρα. Ναι. Δεν θα το πίστευα σε επουδενή. Αλλά γιατί δεν είμαι. Και να το πίστευα δεν το έλεγα ποτέ δημόσια. Αλλά δεν το πιστεύω. Πάμε παρακάτω τώρα. Όμως, πρακτικά τώρα, όχι ότι είναι κανένας προβληματικός.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αν στα 46 μου,
2: ναι,
0: εγώ.
2: Ναι.
0: Γιατί το λέω και για μια γυναίκα 46 που τα έχει όλα, τουλάχιστον φαινομενικά.
2: Αχα.
0: Θέλω να πω, είναι όμορφη, τα έχει καταφέρει, είναι χειραφετημένη, δυναμικός χαρακτήρας, έχει χιούμορ ενδεχομένως. Πλάθω έναν άνθρωπο, έτσι, δεν έχω κάποιον στο μυαλό μου. Και είναι μόνη της, θα με προβληματίσει. Όχι ότι έχει κάτι η κοπέλα ότι είναι προβληματική.
2: Είναι
0: εγώ θα πω, γιατί όμως είναι μόνη της.
2: Αυτό είχε επιλέξει.
0: Και έτσι, και έτσι δέχομαι να πούν και για μένα. Γι' αυτό το λέω. Και μιλάω για κανονικά δεδομένα τώρα. Δεν μιλάω προβλήματα. Δεν είμαι Μπακοδήμου τώρα, ούτε στο μου. Δεν λέω ότι κάποιος είναι τρελός εδώ.
2: Ρε παιδί μου, κάπως μας έχει φυτευτεί ότι ντε και καλά οικογένειες, γάμοι, παιδιά,
0: σχέσεις.
2: Κάτσε να σου πω. Α. Συντρόφια κλπ. Οπότε μπαίνεις μετά στη διαδικασία και λες, α, και θα σκεφτώ ότι κάτι συμβαίνει με την Κατερίνα, ναι, ναι. Και εμένα θα μου πούνε, όχι, τίποτα δεν συμβαίνει με την Κατερίνα και κανένας να μην σου πει. Εκτός πια και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι τα 50 ή 55 προσπαθεί να το καταφέρει όλο αυτό και δεν στεριώνει με τίποτα. Εκεί θα το σκεφτώ. Δηλαδή, γιατί αυτός ο Δημήτρης έχει 5 διαλυμένους αραβώνες,
0: ναι.
2: 3 παιδιά από διαφορετικές σχέσεις και ενώ θέλει να κάνει μια σταθερή κατάσταση, ναι, δεν τα καταφέρνει.
3: Εγώ θα πω ότι ο Δημήτρης, όχι ο Δημήτρης σαν Δημήτρης, αλλά ο Δημήτρης που
0: περιγράφει.
3: Όχι ο Δημήτρης που
0: περιγράφει. Είμαστε τώρα κάθε μέρα μαζί, πες τώρα.
3: Ο Δημήτρης που περιγράφεται λοιπόν, ο χαρακτήρας αυτός που περιγράψε ο Ουγγαρέζος τώρα, ή οποιοδήποτε Δημήτρης, ή οποιοδήποτε Δημήτρης.
0: Ή οποιοδήποτε Ουγγαρέζος,
3: ναι, η οποία είναι μόνη μόνος. Θα σας πω εγώ ότι είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι από το μέλλον. Mm-hmm. Γιατί έχουν δει την
0: εποχή. Που κάνει αυτή.
3: Περίμενε. Έχουν δει την εποχή που έρχεται. Η εποχή που έρχεται ποια είναι. Η εποχή που έρχεται είναι τέλος οικογένεια. Τελειώνει η οικογένεια. τελειώνει η αναπαραγωγή.
0: Παρένθεση, θυμάμαι τώρα δήλωση του Σπύρου Παπαδόπουλου που είπε χθες ή προχθές. Επιτέλους λέει, καταλάβατε ότι ο θεσμός της οικογένειας είναι παροχημένος να προχωρήσουμε επιτέλους. Λέει που το παίζαμε αυτό το σκετσάκι οικογένεια τόσα χρόνια.
3: Ναι, γιατί.
0: Είπε ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
3: Γιατί η κοινωνική εξέλιξη του ανθρώπου μετά από κάποια. Δηλαδή υπήρχαν τρεις σταθερές. Σπουδάζεις, παντρεύεσαι, γίνεσαι παππούς. Μετά από γονιός, γίνεσαι παππούς. Δηλαδή αυτό περιμένα κάποτε, να πάρω και τη σύνταξη να ράξω, λέγανε. Ναι. Λοιπόν, αυτό το μοντέλο τώρα πεθαίνει, ή το σκοτώνει, ή το μετατρέπουν, αλλάζει. Βλέπουμε ότι οι ώρες έχουν αυξηθεί. Δεν έχει χρόνο ο άνθρωπος να κάνει μια ουσιαστική σχέση. Όλη η διασκέδασή μας έχει γίνει τελείως ατομική, έχει γίνει τελείως ψηφιακή. Και όλο το μοντέλο της καραντίνας, παιδιά, ήταν και ένα πείραμα. Μην νομίζετε ότι είμαστε καλά στο μάτι και όλα αυτά είναι συνωμοσιολογίες. Όντως ήταν ένα πείραμα. Σκεφτείτε λίγο πόσες υπηρεσίες είχαμε στο σπίτι και από τότε μείνανε και θα έρθουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ότι τη βρίσκουμε με τον εαυτό μας και δεν χρειάζεται ο λεγόμενος συνοδοιπόρος, σύντροφος κτλ.
3: Θα τον έχεις ψηφιακό σε λίγο καιρό. Μην αγχώνεσαι. Και όταν λέμε σε λίγο καιρό δεν εννοούμε.
2: Πολύ δυστοπικό, παιδιά, τώρα. Ούτε οι οικογένειες τελειώνουν, ούτε οι σχέσεις.
3: Σε 50 χρόνια θα με θυμάστε.
0: Κάτσε να πει ο άνθρωπος.
2: Λίγο με ηρεμία δηλαδή, γιατί ούτε οι σχέσεις νιώθω ότι τελειώνουν. Ίσα-ίσα βλέπω οι νεότεροι ότι ψάχνουν το ρομαντισμό, πώς και τι, το γυρνάνε πάλι σε παλιότερες συνήθειες, ας πούμε. Δηλαδή η γενιά μου που δεν διάβαζε δεν έχει καμία σχέση με τους σημερινούς 25άριδες που ψάχνουν ερωτική ποίηση. Για παράδειγμα, έχει και αυτές.
0: Σας αρέσει η ποίηση?
2: Τους αρέσει πολύ.
1: Πάρα
2: ναι.
1: πολύ.
2: Έχει αρέσει και αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μα τι είπατε τώρα?
2: Ενώ εμείς, ας πούμε, είμαστε γενιές και εσείς στα 45 και εγώ στα 35, που δεν πολύ διαβάσαμε, που δεν μας ενδιέφεραν αυτά.
0: Ισχύει.
2: Γιατί δεν ήμασταν και πυγμένοι από τεχνολογία. Είχαμε το ωραίο μετέχμιο. Τα παιδιά τώρα, επειδή είναι και πυγμένα.
0: Τους
2: μοιάζει και λίγο το
1: ίδιο. Λίγο προς τα αναλογικά.
3: Εμείς δυστυχώς ήμασταν στην αρχή της ανακάλυψης, οπότε θέλουμε να την εξερευνήσουμε. Οπότε...
2: Καλά ήμασταν και εμείς όμως.
3: Από ό,τι απομακρυνθήκαμε από κάποιες σταθερές.
2: Εμείς ήμασταν καλά, νομίζω, γιατί δεν μας έπνιξε από μικρά.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε παράπονο, λοιπόν. Φάγατε και την κοινωνιολογική σας ανάλυση. Μόνο από τους μάθες, παιδιά.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
8: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Τεκίλα. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
8: Νόστος.
7: Νόστος.
8: Νόστος. Let's go for it.
6: Today 104,5.
0: Τσομπολική που εμπίπτει στην κατηγορία μου το έπεταξε τζις.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καταλάβατε τι λέω.
3: Ναι. Για παίξε μπάλα, για παίξε.
0: Λοιπόν, παιδιά. Ανακοινώνει κόμμα Σωμαράς.
2: Ένα αυτό.
3: Το ξέρουμε αυτό.
0: Περίμενε, εδώ ξεκινάει τώρα η μυθοπλασία. Ή τουλάχιστον το σενάριο. Κατεβαίνει στις εκλογές, παίρνει ένα 4-5%.
3: Ναι.
0: Ρε Θανάση.
3: Όχι, συμφωνώ, δε.
0: Λοιπόν. Με ποιο συνεργάζεται που χρειάζεται το 5%?
1: Περίμενε. Κάτσε να το σκεφτούμε, περίμενε.
0: Με το Μητσοτάκι, ρε παιδιά.
2: Ο πρώτος.
0: Λοιπόν, με τον πρώτο.
2: Ναι.
0: Κάνουν, του λέει εντάξει. Ενώνουν τις δυνάμεις τους.
2: Σου δίνω, ας πούμε, το Εθνικής Άμυνας και τέτοια τα γνωστά.
0: Με μία προϋπόθεση.
2: Ναι.
0: Να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
2: Ναι. Και ποιος να είναι?
0: Ο Κώστας ο Καραμαλής.
3: Ούτε καν.
1: Τι είναι αυτό τώρα που ακούσαμε?
3: Ούτε καν.
0: Το μόνο που εδώ που σφάλει σε αυτό το σενάριο είναι ότι άντε να πείσει τώρα τον Κώστα τον Καραμαλή να δουλέψει. Που δεν δούλευε. Που έπαιζε PlayStation ακόμη και όταν ήταν πρωθυπουργός.
2: Παιδιά, γίνανε κάποιες 5-6 guest εμφανίσεις τώρα τελευταία και σας ξεμυαλίσανε.
0: Πρέπει να είναι λίγο κουρασμένος.
2: Ναι,
0: αλλά θα
2: κατάκοπος είναι.
0: Θα έχει πάρει το χρόνο του. Δεν είναι πολύ ωραίο σενάριο.
2: Παιδί μου, έχει ταξίδια τώρα αυτό. Έχει περαδόθει, έχει τηλέφωνα, έχει ιστορίες. Δεν είναι.
3: Επίσης, ο Καραμαλής, να σου θυμίζω, ήταν πρωθυπουργός πριν την κρίση. Δεν έχει γνωρίσει την Ελλάδα της κρίσης.
2: Πριν νομίζαμε εμείς, εκείνος κάτι ήξερε.
0: Οριακά.
3: Δεν έχει γνωρίσει. Δεν ξέρει πώς να τα διαχειριστεί όλα αυτά.
0: Οριακά ο Καραμαλής δεν έχει γνωρίσει την Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Κρίση.
3: Και σκέψου λίγο πόσο δύσκολο θα είναι και θέλει να βάλει και τον ανιψιό του πάλι. Δηλαδή θα υπάρχει μια.
0: Αυτό ενώ το λες σατυρικά, δεν μπορώ, παιδιά, μόλις το ακούω το όνομα, φρικάρω. Φρικάρω και δεν είμαι άνθρωπος που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το έγκλημα των Ντεμπών, ούτε στο λόγο μου εννοώ, στα επιχειρήματά μου, αλλά με έχει τόσο πολύ ζωρίσει η φάση του, η αλαζονία του, αυτό το έρχεστε και μας λέτε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στους σιδηροδρόμους, το λέω για να τριχιάζω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, βέβαια, όλο τέλος πάντων πάμε παρακάτω και γι' αυτό τα λουζόμαστε. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τα καλά τα νέα είναι ότι εκατέρωθεν και οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είπαν να συναντηθούμε να τα βρούμε.
2: Πού?

0: Ζελένσκι, του κάτσανε καλά οι δουλειές του?
1: Όχι, μήπως ακριβώς επειδή δεν του κάθονται καλά οι δουλειές του λόγω πολέμου.
0: Λέει, μην χάσω κι άλλα.
1: Να βγάλουμε τον πόλεμο από τη μέση για να ξεκινήσουν λίγο οι επιχειρήσεις.
0: Ε, μα τι είναι. Πρέπει να βγάλω και αυτό το αμπέχονο. Ακριβώς. Δεν μπορώ άλλο. Θα βάλω ένα σακάκι.
1: 6 και 34 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι 5 Ιουνίου και Παρασκευή. Καλημέρα σας. Καλημέρα από τους χειρότερους. Δεν ξέρω, έχετε κάτι άλλο? Ο Τσίπρας προχωράει, καλπάζει. Βγήκαν τώρα και ο Τσαγαλώτος και τον διαχώρισε τη θέση του. Λέει ο Τσαγαλώτος, αν να κάνει συμπαράταξη, λες. Έλα, Θανάση μου, έλα, Κατερίνα μου και έλα, Βασίλη μου, να τα βρούμε, να βούμε 4-5 πράγματα, 7-8 είπε για την ακρίβεια,
0: ναι,
1: που συμφωνούμε και να κάτσουμε να τα βρούμε,
0: ναι.
1: Όταν λέει βγαίνει μόνος και λες συμπαράταξη είμαι εγώ,
0: ναι.
1: Λετάσε μου άδει, δηλαδή η συμπαράταξη είμαι εγώ, είναι τουλάχιστον εγωιστικό. Δεν μπορεί να λες εγώ είμαι η συμπαράταξη. Έλα εσύ και πες, θέλετε να συζητήσουμε και να κάνουμε συμπαράταξη.
2: Ναι, αλλά ο κόσμος του το δίνει αυτό του Τσίπρα. Δηλαδή βγαίνει, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για το κόμμα. Έχουμε δει μόνο τις δύο αυτές φιέστες, τη μία με τη Θεοπούλα και την άλλη με το Μασάντου και το Χιλάκι. Και του δίνει, ας πούμε, δημοσκοπικά μεγάλη σημασία. Θα πω, εγώ δεν θα σταθώ σε ποσοστά. Και το κάνει μόνο για τον Τσίπρα. Δεν ξέρει καν θέσεις κόμματος, ποιος μετέχει, ποιος θα πάει, ποιος δεν θα πάει.
1: Έτσι είναι. Έτσι
2: άρα ας το δεχτούνε, ας το φάνε και όποιος πάει να λέει ναι, κύριε Αλέξη.
1: Τώρα το Σάββατο Κύριακο έχουν η Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ να φάνε τα λύσακά του. Ο Φάμελος θα πει να πάμε με τον Τσίπρα. Ο παπάς και ο Πολάκης και
0: εγώ θα πάω.
1: Είπανε ότι να παραιτηθεί.
0: Να φύγετε.
1: Να φύγετε να πάτε αλλού, λέει, άμα θέλετε να πάτε στον Τσίπρα.
0: Ο Φάμελος πίστεψε, μην το θέλει πάρα πολύ.
1: Στόπα.
0: Και εγώ να νομίζω.
1: Α, θέλει να φύγει, λέτε.
2: Γενικά θέλει. Τώρα και στο Πασόκ θα πήγαινε. Απλά δεν θέλει να πολυφανεί αυτό.
1: Τώρα που το είπε, βγήκε χθες μια βρώμα ότι πάει ο Κασελάκης στο Πασόκ. Βγήκαν και οι δύο πλευρές και το διέψευσαν, και ο Κασελάκης και το Πασόκ.
0: Εδώ θέσεις. Ο Δούκας είπε να συνεργαστούν. Ρε.
1: Ο Δούκας είπε να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Τσίπρα. Τσίπρα. Στις δεύτερες κάλπες. Άλλο αυτό. Περίμενε, Θανάση. Μην πετά ότι σου.
3: Ο Δούκας δεν φτιάχνει κανένα πεζοδρόμιο. Εκεί πέρα γίνεται χαμός. Θέλει να, ναι, θέλει να ενοποιήσει.
1: Δεν καταβρέχει κιόλας και έχουμε γεμίσει σκόνη.
0: Κουριακτό σκόνη. Όχι τίποτα. Ο Δούκας λέει θα είναι ο μοναδικός δήμαρχος που είχε την εμπιστοσύνη του Δήμου, του λαού δηλαδή, να βγει και παρόλα αυτά θα τα ξαναχάσει το Δήμο από τον Μπακογιάννη. Δηλαδή είναι ψιλοσίγουρο.
1: Θα τον χάσει, δεν έχει ξαναχάσει.
0: Θα τον χάσει.
1: Ναι. Με μπλόκαρος τώρα. Ναι, έλεγα λοιπόν για τους άλλους δύο. Η Κωνσταντοπούλη είναι η άλλη,
0: ναι.
1: Η οποία βγήκε και είπε ότι θέλει να χαλάσει την αντιπολίτευση ο Τσίπρας και αυτό είναι δάκτυλος συμφερόντων. Δηλαδή δεν μπορεί, λέει, να τα κάνει τόσο πουτάνα.
0: Ναι.
1: Σκέψου... Για κάποιο λόγο τα κάνει τόσο πουτάνα.
2: Σκέψου κάποιος
1: τον έβαλε.
2: Το σοκ, ας πούμε, της Κωνσταντοπούλου και του κόμματος, που μέχρι πριν κάνα μήνα ήταν τύπου δεύτερη θέση δημοσκοπικά, κάτι 20% ένιωθε πρωθυπουργός μικρός, και τώρα έχουν εξαφανιστεί, ας πούμε, εξαϊλωθεί εντελώς δημοσκοπικά.
0: Παιδιά, εγώ σας το είπα, βιαστήκανε πάρα πολύ. Μετά τη ΔΕΘ, ο Έμπειρος, ο Σαμαράς θα ρίξει κόμμα, Σεπτέμβρη, και θα σας πω εγώ.
1: Το τσακάρι. Γιατί λένε ότι τώρα θα, σε δύο εβδομάδες ότι θα ανακοινώσει. Πάντως είπε ο Σαμαράς ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Και ο τρίτος είναι ο Καμένος. Αυτοί είπαν και ο Καμένος είπε
0: το καλύτερο.
1: Δεν πάμε. Ήταν ωραίο, λέει, όνομα η Ελλάς. Γιατί βγάζει, απορρίπτει, βγάζει κάποιους συγκεκριμένους ψηφοφόρους από την
3: πίτα.
1: Από την, ναι, την εξίσωση.
0: Τα λέγα αυτά με τον καθρέφτη, τον Ray-Ban.
3: Ο Καμένος είπε θα συνεργαζόταν ή με την κυρία Καριστιανού ή με τον κύριο Βελόπουλο.
0: Λογικό μου φαίνεται.
1: Λοιπόν, αυτά τα πολιτικά ψηλή κουβέντα πιάσαμε. Θέλουμε και τη δική σας τη γνώμη. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Σήμερα 5 Ιουνίου γιορτάζει ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, ο Γιωγιάννης, ο Σελινιάς και η Σελήνη. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, σπισισμού.
0: Ναι.
1: Κάποιο διαχωρισμός μάλλον βάσει ειδών. Και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σαν σήμερα διαλύθηκαν οι Γενιτσάροι το 1826, το στρατιωτικό σώμα των Γενιτσάρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου. Σαν σήμερα σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή το 1934, μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, επεισόδιο, γιατί ο ένας πετά κάθισμα στον άλλον, στον Παπαναστασίου, ο Κονδύλης στον Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον νόμο. Mm. Είχαμε και εμείς τέτοια.
0: Καλήμονο.
1: Σαν σήμερα το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Marshall που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου.
0: Πολύ βοήθησε.
1: Το ξέρετε αυτό, έτσι. Όλο αυτό έγινε από τις ΗΠΑ με επικεφαλής τον
0: Marshall.
1: Χάρι Τρούμαν, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι σας δίνουμε λεφτά, αλλά θα οικοδομήσετε ένα αντικομμουνιστικό καθεστώς. Γι' αυτό και κατά καιρούς βεβηλώνουν το άγαλμα του Τρούμαν στην Αθήνα.

0: Ναι, γιατί αυτός εκπροσωπεί τον αντικομμουνιστικό αγώνα. Μας δάνεισαν λεφτά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με μοναδική προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης να είναι αντικομμουνιστικές. Τη δίωξη των κομμουνιστών.
1: Όπου, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, δεν μας δάνεισαν ακριβώς σαν κράτος. Τα δάνεισαν, ας πούμε, για να χτιστούν συγκεκριμένες βιομηχανίες, τις οποίες είχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι το τότε καθεστώτος.
2: Ευχαριστώ, ρε Βασίλη Μπουντόπες.
0: Αυτό είναι και το περίφημο σχέδιο Μάρσαλ.
2: Κονσέρβες είχαμε πολλές.
0: Σαν σήμερα το 1961, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League.
1: Ποιος το έβαλε πρώτος?
0: Σωστό. Ο Τσακ Νόρις, λογικά.
1: Λογικά, ναι.
0: Λοιπόν, περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών. 6,71. Μετά ήταν το 6,25. Θυμάμαι, όλα 6,25 λέγαμε εμείς. Το μικρίνανε μετά.
1: Α, ναι, 6,25 το έχω ακούσει κι εγώ.
0: Το 6,25. Σαν σήμερα ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά και την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Σαν σήμερα το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις για πρώτη φορά. Και αυτό είναι το Mappe Show με τον Βασίλη Βλάχο, την Κατερίνα Μπούκα και τον Θανάση τον Μπάσαρο.
1: Το Δημήτρη του Γαρέζο.
0: Πάμε σε τραγούδια. Διαβάζουμε μηνύματα, ετοιμάζουμε τραγούδια. Δύο επιλογές. Σαν σήμερα ηχογραφήθηκε το Time After Time, Cindy Lauper, μπορούμε να το βάλουμε. Και επίσης το Τόσα Καλοκαίρια του Δάκη, που μπορούμε να βάλουμε λόγω του καλοκαιριού.
1: Το Δάκη θα ψήφιζα.
0: Το Δάκη, εσύ Κατερίνα.
3: Και εγώ το Δάκη θα ψήφισα.
0: Θανάση.
2: Το Δάκη.
0: Δεν να πεις Cindy Lauper για να έχεις.
1: Δάκρυσε μέσα.
0: Να βάλει και μία ψήφο.
2: Με κέρδισε ο Δάκη.
0: Okay, ναι, okay. Ναι, ναι. Άρα, Δάκη, ετοιμάζουμε. Πάμε στους Μάπες.
1: Πάμε στους Μάπες. Πριν διαβάσω μηνύματα, θα ήθελα οι Μάπες εδώ στο στούντιο και οι Μάπες εκεί απ' έξω να μας πείτε αν έχετε καθόλου ακούσει ή δει για αυτή την ταινία Backrooms, την καινούργια καταπληκτική, το thriller, λέει, που έχει ταράξει τα νερά, που έχει κάνει τρομερές εισπράξεις με πολύ μικρό budget.
0: Και όχι αυτό που σας έλεγα εγώ τις προάλλες, το Obsession σας έλεγα εγώ. Τι σας έλεγα?
3: Ναι, για ένα Obsession συζητούσαμε. Ναι, ναι.
0: Άλλο είναι τώρα το Backrooms.
1: Το Backrooms, ναι.
0: Αυτό είναι thriller.
1: Thriller, το τσίμπησα πριν που είπες κάτι, υπόθηκε για Matrix και βασίζεται, σου λέει, καμία σχέση με Matrix, αλλά βασίζεται σε μια ιδέα που υπάρχει ότι κάποιος κάπως με κάποιο τρόπο μπορεί να ξεφύγει από τον κόσμο μας και να παγιδευτεί σε ένα παράλληλο το οποίο έχει συγκεκριμένη αποτύπωση, δηλαδή είναι κίτρινη, θολή, διάδρομη που πας, έρχεσαι, φεύγεις κλπ. Οπότε εκεί έχει κάποιος, ας πούμε, εξαφανιστεί σε αυτό το μέρος και πάνε, προσπαθούν να πάνε, να τον βρουν, να τον φέρουν πίσω. Είναι, υποτίθεται, πολύ ψηλή βαθμολογία για θρίλερ, ταινίες θρίλερ δεν μπαίνουν δηλαδή σε πολλά πολλά. Και έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί είναι, λέει, απευθύνεται στην Gen Z, βασισμένη σε viral φαινόμενο του διαδικτείου και την υπογράφει μια εταιρεία EA24 με πολύ όχι, χαμηλό budget.
2: Όχι το μια εταιρεία, είναι EA24 αυτή τη στιγμή η εταιρεία παραγωγής, τα τελευταία 6-7 χρόνια βγάζει μόνο διαμάντια. Είναι συγκλονιστική η εταιρεία παραγωγής. Έχει
0: φοβερή εταιρεία.
2: Έχει φέρει άλλα φίλτρα βιντεοσκόπησης. Και είναι ένα νέο μοντέλο το οποίο ό,τι ταινία και να δεις από την EA24 θα μπει μέσα σου. Είναι, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω.
3: Έχει κάνει, λέει, είναι το στούντιο πίσω από το Marty Supreme, το Materialists. Εντάξει, αυτή δεν μπήκε και πολύ μέσα μας.
2: Δεν έχει.
3: Moonlight.
1: Μπήκε μέσα μας.
3: Euphoria.
2: I got gems, everyone
3: beef.
2: All at once.
3: Beef. Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ γνωστά. Είναι ανθρωπολογική, θα έλεγα.
0: Ανθρωποκεντρική, θα έλεγα.
2: Όχι ανθρωποκεντρική.
3: Ανθρωπολογική.
2: Ναι, αναλύει πάρα πολύ τον άνθρωπο.
1: Την προηγούμενη Πέμπτη κυκλοφόρησε η ταινία στις εδώ αίθουσες, οπότε παίζει ακόμη, φαντάζομαι.
0: Πήρατε για το.
1: Αν έχετε δει, πείτε
0: μας. Για το tip σας για το σινεμά, παιδιά. Αυτό είναι το Mappe Show. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο χωρίς καμία συνοχή, κανέναν ιρμό και καμία οργάνωση. Πάμε λοιπόν στον Δάκη για το τραγούδι της ημέρας να ξεκινήσουμε καλά την Παρασκευή μας και επιστρέφουμε με εσάς τους Mappes. Πρώτο, μπορεί και δεύτερο, τρίτο.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Δέσποινα Βανδύ, απόλυτα ευτυχισμένη. Η αδιάρρηκτη σχέση με την κόρη της και ο μεγάλος έρωτας με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Τραϊανός Δέλλας, συγκλώνησε με την αγάπη και την αφοσίωσή του. Πρόσωπα, Φέη Σκορδά, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μάκης Παπασημακόπουλος. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Μάπε Σο. Παιδιά, η εκπομπή δεν ακούγεται και πρέπει να δείτε τι γίνεται στα διαλύματα.
1: Είχαμε ωραία ησυχία.
0: Ο Θανάσης που του έρχεται να μας τα πει όλα όταν πάμε σε break ή σε κομμάτι.
1: Μα κολλάει και με το θέμα, αγόρι μου.
0: Στο διάλειμμα δεν μιλάει όμως, παίζει με το κινητό του.
1: Τι να κάνω.
0: Η Κατερίνα μονολογεί, θα πάει να κάνει κάρπα. Αντί να κάνει κάρπα στην εκπομπή, πάει να κάνει κάρπα. Να μάθει κάρπα.
2: Ρε παιδιά, δεν
0: θέλω να μάθω. Δεν θέλουμε να μα κλείσει.
3: Να είναι άσπρο σαν τις φυσκές μου του σαπάδικες σκηνές. Το άδειο καλογό να είναι μαύρο σαν τις

0: γυρίσει.
1: Μόνο γυρίσει.
0: Μόνο γυρίσει, μόνο γυρίσει.
2: Θα μπορούσε να είναι το Μαπεσού σε τραγούδι. Να πούμε ότι βάδιζα στην Βούλα πριν από μια εβδομάδα και άκουσα Δημήτρη και ήταν ένα ασθενοφόρο. Λέω, ήρθανε.
1: Δημήτρη, έλα.
2: Ωραία. Και τελικά ήταν ο Νίκος Μίχας.
1: Ναι.
2: Είναι γιατρός.
1: Βέβαια.
2: Και ήταν μέσα στο ασθενοφόρο, τώρα δεν ξέρω, και με χαιρέτησε και μάλιστα πολύ εγκάρδια. Πολύ ωραία. Γιατρός. Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν στη Βούλα, στο Ασκληπείο και πάντως στο ασθενοφόρο.
0: Νομίζω στη Βούλα είναι, γιατί η μικρά κάπου τον είχα δει. Στο Λιάγκα φέτος που είχε βγει σε ένα θεματάκι.
2: Α, για θέμα ιατρικό εννοείς?
0: Ναι, όχι για ιατρικό, για ιατρικό.
2: Παιδιά, αυτό λέει.
0: Αν το έχει δει και ο Βασίλης.
1: Εγώ νομίζω ότι είχα δει κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά που του είχαν κάνει μια δήλωση του ανθρώπου και είχε απαντήσει και πάρα πολύ ευγενικά για το κομμάτι του Φέρι.
3: Για το κομμάτι του Φέρι.
1: Ναι.
2: Που είναι υψηλό, ιδιό.
1: Που η μουσική κάπου θυμίζει αυτά τέτοια. Και που ο άνθρωπος, εντάξει, αυτά τέτοια και εμένα μου θυμίζει. Ωραίο το κομμάτι, πάμε παρακάτω δηλαδή. Δεν ήταν,
0: ναι, και είχε βγει από το νοσοκομείο. Έχει,
1: ναι, με την θυμάμαι πόδι. Αυτό.
0: Με τέλειος.
2: Πήγε γιατί είχε γίνει τέτοιο θέμα. Αυτός το είχε αναφέρει.
1: Όχι,
2: ότι
1: όχι.
2: Είναι το ίδιο το τραγούδι.
1: Όχι, ήταν τα ψυχούλε τη δημοσιογραφία.
0: Το πρωινό, ρε παιδί μου, λέει, κάτσε μου θέμα.
1: Κάτσε μου θυμώσει. Να το έχουμε πρώτη.
2: Ό,τι κάνει κανεί καλό είναι. Λοιπόν, μάπε, έχουμε καινούργιε γεύσει πίτσα φαν από Δημήτρης Καρμούτσο. Τώρα που έρχεται και Σαββατοκύριακο, από σήμερα ξεκινάνε τα delivery, έτσι κορυφώνονται τέλος πάντων.
0: Άχαστος ο Μίτσος.
2: Άχαστος ο Μίτσος, όπως πολύ σωστά λες, λέει ο Θανάσης. Premium ethnic σειρά της Pizza Fan ήρθε από Δημήτρης Καρμούτσο και πίνσα lime, κυρίες και κύριοι μάπες. Ανακαλύψτε λοιπόν τη νέα πίνσα μαργαρίτα lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ. Από τις 14 Απριλίου η απόλαυση απογειώνεται. Με κάθε πίνσα μαργαρίτα lime, δώρο μια green lemon lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Ισχύει είτε παραγγείλεις μόνο την πίτσα, είτε επιλέξεις κάποια προσφορά. Όπου πίνσα μαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan. 6-9-8-104-104 και 6 τα μήνυματα σου στο Viber.
1: Εγώ, να ξέρεις, τη lime θα τη φάω, γιατί πίτσα δεν έχω δοκιμάσει, αλλά τα τελευταία χρόνια το έχω φάει σε μακαρόνι και εκεί που δεν το περίμενα έχω τρελαθεί.
2: Για να το έχει τώρα ως βάσιος Καρμούτσος.
1: Ναι.
2: Κάτι λέει τώρα αυτό.
1: Ναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, από αυτά τα κουλά που ακούμε χοιρινό με ανανά. Είναι,
2: ακριβώς,
1: ναι. Παίζει πολύ τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα στο φίλο εδώ, το Γιάννη, στο 6-9-8-104-104-6. Μάπες λέει καλημέρα. Επειδή όπου να είναι θα σας κλείσουν, προλαβαίνουμε να παίξουμε ένα σαφάρι από Ελληνίδου. Με αυτό θα κλείσουμε. Ναι, το συζητάς.
2: Θα παίξει.
1: Καλημέρα στην φίλη Νάντια, στη φίλη μας τη Δέσποινα που μας βρίσκει πάρα πολύ ωραία παρέα και έτσι ήθελε να το πει.
2: Γεια σου, Ντέπι.
1: Καλημέρα στον Ανδρέα μας, το έπος λέει του Νίκου Μίχα. Ναι, Ανδρέα, βεβαίως.
2: Επικός Νίκος Μίχας.
3: Καλημέρα και στη Βαρβάρα με τέλειο μήνυμα. Θα κρατήσω ένα κομμάτι, είναι πολύ μεγάλο. Καλημέρα. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα πρόλαβα όλα πριν φύγω από το σπίτι, καθώς ετοιμάζουμε τη γιορτή στον παιδικό σταθμό, στο μαγαζί με ναργιλέ που έχει ο αδερφός μου.
2: Μάλιστα.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Θα έχετε παιδικές γεύσεις. Λίλα Πάουζε.
0: Τσιγλόφουσκα.
3: Καλημέρα και στη Νατάσα. Και
2: ετοιμάζουμε παιδικό πάρτι στο
1: ένα μπουένο στα παιδιά πίσω.
3: Στο μαγαζί με
2: ναργιλέ.
0: Θα βλέπεις τα παιδιά με υποβρύχια.
2: Στο σφαγείο που έχει ο αδερφός μου, στο χώρο που γδέρνουμε τα δέρματα.
1: Ναι, ναι. Θα ακολουθήσει δεξίωση στο στριπτιτζάδικο του θείου μου.
2: Εκεί θα γίνει το μεγάλο πάρτι του μικρού.
3: Τέλεια θα ήταν αυτό. Εμάς όλο στην αυλή μας έκαναν παιδικό πάρτι. Τι βαρετό, δεν μας πήγαν σε έναν αργιλετζίδικο.
1: Δεν μας έλειψαν αργιλές εκεί που μεγαλώσαμε.
0: Όσο κάνανε κιόλα.
3: Έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, μάπες, αν έχει χαλάσει η συσκευή σας, μη μασάτε ούτε γι' αυτό, γιατί έχει η υπηρεσία αντίστοιχη η Vodafone. Vodafone Tech Service τα αναλαμβάνει όλα. Κάνει την επισκευή της συσκευής σου σίγουρα, απλά, αξιόπιστα. Επίσης, η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις λοιπόν τη σιγουριά που χρειάζεσαι με την αξιοπιστία της Vodafone σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. Οπότε μην πηγαίνετε από εδώ και από εκεί σε τίποτα σκιτζίδες. Ξέρει ο ένας, ξέρει ο άλλος, εμένα μου το έφτιαξε. Χωρίς την εγγύηση της Vodafone θα πάτε στη Vodafone. Εκεί που το πήρατε, που λέει η μάνα μου.
1: Σωστό είναι.
2: Εκεί
1: αυτό.
2: Που το πήραμε θα πάμε να μας το φτιάξουν.
1: Κρατάγατε και τα χαρτιά όλα.
2: Όλα, όλα.
1: Εκεί είσαι στα πάντα.
2: Όσα ντουλάπια, όσα ντουλάπια έχω στο σπίτι μου, με όλα τα προσπέκτους που έλεγε η κοιμάνα μου και όλα τα χαρτιά, στα σελοφάν τους.
1: Τα κουτιά.
2: Και έχω και τα κουτιά.
3: Αρνείσαι να τα πετάξεις.
2: Ναι, έχω στις ντουλάπες γεμάτες κούτες και κουτιά.
1: Τι θα γίνει με αυτά στη ζωή μας που μας μεγαλώσαν έτσι, τι θα γίνει με αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ τα έχω πετάξει όλα.
3: Ναι, πέταμα παιδιά. Τώρα τα προσπέκτους.
2: Άμα το χρειαστείς.
1: Αυτό.
2: Ή χρειαστεί να το δώσεις κάπου, πού θα το τυλίξεις,
3: θα το δώσεις. Ρε παιδί μου, αν τον τελευταίο ένα χρόνο δεν το έχεις χρησιμοποιήσει, δεν θα το χρειαστείς.
1: Κατερίνα, έχεις απόλυτο δίκιο, το ακούω, αλλά είμαι η σχολή Ουγγαρέζος, δεν θα μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ.
3: Ναι. Τι κρατάτε αρέσει. Και καλώδια. Εμένα αυτό είναι το χειρότερο.
1: Εννοείται.
3: Καλώδια τυλιγμένα.
2: Έχω ένα κουτί με γεμάτο καλώδια.
3: Ρε παιδιά, θέλουν πέταμα αυτό.
1: Και οι παλιές συσκευές
4: κινητών. Πόσα τηλέφωνα παίρνετε για να πάτε να επιδιορθώσετε πράγματα, να τσεκάρετε υπολογιστές, εκτυπωτές.
5: Εντάξει, άλλο πόσα με παίρνουν και άλλο πόσα πάω.
2: Έτσι.
5: Με παίρνουν, ξέρω εγώ, 30-40 τηλέφωνα, θα πάω σε ένα-δύο. Γιατί έχω και δουλειά. Δηλαδή, εδώ ας πούμε. Προσπαθώ να ξεμπλέξω αυτά τα καλώδια εδώ και τρεις μήνες. Μου λέει ο άλλος κράσαρο σερβερ. Ξεμπλέκω καλώδια. Γιατί δεν ξέρω καν ποια είναι αυτά τα καλώδια. Μπορεί να ξεμπλέξω και να δω ότι ένα από αυτά τα καλώδια είναι το καλώδιο που χρειάζεται για το σερβερ. Είναι και αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ. Γιατί είναι ένα δισκοσέψιο της δουλειάς μας ότι είμαστε τεμπέληδες και ότι οι IT-δες που είναι μέσα σε μια εταιρεία γενικά δεν λειτουργούν τόσο γρήγορα και ότι είμαστε ακοινώνητοι και κάτι τέτοιες μαλακίες. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είμαστε πολύ ζεστοί άνθρωποι. Απλά δεν μιλάμε σε κόσμο. Δηλαδή, εγώ δεν μιλάω σε κόσμο, γιατί δουλεύω. Δεν είμαι όλη μέρα Facebook, Instagram να βλέπω να ανταλλάσσω selfie στη δουλειά μου και τέτοια. Εγώ εδώ ξεμπλέκω, στιβάζω. Δεν μπορεί ο άλλος να με παίρνει τηλέφωνο εμένα, μου λέει χάλωσε ο υπολογιστής μου. Και τι έγινε. Αν κάναμε έτσι κάθε υπολογιστή, δεν θα κάναμε τίποτα ποτέ. Και στην τελική, χαλάει ο υπολογιστής σου, γράψει τα χειρόγραφα που θέλεις να γράψεις.
4: Ναι, αυτή όμως δεν είναι η δουλειά σας.
5: Να γράφω εγώ χειρόγραφα, όχι.
2: Ρε εσύ τι φοβερός.
1: Χάσαμε, εδώ δεν είναι ο IT που λέει τα πρώτα 10 τηλέφωνα δεν τα σηκώνεις ποτέ.
2: Δεν τα σηκώνεις ποτέ. Βασιλική, βρες μου λίγο αυτό που σου είχα στείλει με τον Θανάση που είναι ο Παπασημακόπουλος που είναι αυτό το γράμμα. Τι λέει εκεί η Θανάση?
0: Πάλι θέλεις τον φασίστα γερό.
2: Το φασίστα γερό.
1: Το φασίστα γερό.
2: Πω ρε φίλε τι
0: ωραία. Ναι, το ωραίο με το φασίστα γερό ήταν όταν...
6: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
7: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
8: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
10: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
10: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
12: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
13: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.

0: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε!
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
3: Και αμπολάκια έχω αγοράσει για τα πάντα. Έχω γράψει απ' έξω ετικέτα, πιπέρι, μαύρο, πιπέρι.
4: Ναι.
3: Καγιέν, αυτά και τα έχω όλα. Τι οργανωμένα, δεν μπορώ. Όταν μου τα χαλάνε, φρικάρω. Ειδικά στην κουζίνα μου μαγειρεύω, φρικάρω άγχος.
4: Και ό,τι είναι στα πολύ πολύ τελειώματα, όχι μητζηριές, πέταμα. Θα φεύγει από τον τόπο. Και πλένουμε πάντα αφού μαγειρεύουμε.
5: Την Κατερίνα, παρακαλώ.
6: Ναι.
5: Φέρτε μου λίγο την Κατερίνα στη γραμμή.
6: Καλά, εγώ εννοείται τα χόλα μέσα σε σακουλάκι με λάστιχο, αλλά ήθελα να πω.
5: Το θέμα είναι ότι έχει κι άλλα μέσα σε σακουλάκι με λάστιχο.
6: Τίποτα δεν έχω.
4: Θα το δει ο Τζιν.
6: Τίποτα δεν έχω.
5: Το ξέρει και ο μπαμπάς.
6: Τώρα θα ξεκινήσω οικονομία στο πλαίσιο των τελευταίων συζητήσεων και αυτών των μαντάτων που έχουν φτάσει στα αυτιά μου. Έτσι λοιπόν έψαξα και The Money Reporter έψαξαν και αυτοί και βρήκαν πως οι τσιγκούνοι σώζουν χρήματα χωρίς ωστόσο να στερούνται τις μικρές χαρές της ζωής. Γι' αυτό και εγώ θα σας πω σήμερα, μάπες και μάπισές μου, τι μπορείτε να κάνετε, έτσι μικρά πράγματα για να εξοικονομείτε λεφτά.
3: Ωραίο θέμα έφερε σήμερα.
6: Ωραίο
5: θέμα. Θανασάκι και ευρύνη της Ιωάννας, δηλαδή είναι η καρέκλα.
4: Ναι, εγώ που προτιμώ να πεθάνω από τα να τα κάνω αυτά, μπορώ να βγω λίγο έξω.
6: Εσύ, ναι, ήμουν σίγουρο ότι δεν θα σ' αρέσει, αλλά τι να κάνω. Τώρα μπορεί κάποιο μάπα να θέλει να αρχίσει να εξοικονομεί χρήματα.
4: Θα είμαι θετικό, κάπου μπορεί να με πιάσει.
5: Όντως, αν δεν θες, επειδή είναι ελεύθερο το περιβάλλον εδώ, είναι καφενείο των μαπών, μπορείς να πας έξω να κάνεις τσι.
4: Ναι, άμα δω ότι ζορίζουμε πολύ, θα φύγω.
6: Θα σου ξεκινήσω με κάτι απαλό. Δεν θα σνομπάρεις τα κουπόνια και τις προσφορές, ωραία. Okay. Είστε στο σούπερ μάρκετ και έχουμε προωθητική ενέργεια, σας δίνουν κουπόνια.
4: Ναι.
6: Πάρτε τα.
4: Okay.
6: Ωραία. Έχεις προσφορές και αυτά, μπορείς να περιμένεις. Να πεις, ωραίο αυτό το απορριπαντικό, για κάτσε να δω την άλλη εβδομάδα αν έχω κάβα, μήπως το βάλουν σε προσφορά.
4: Δεν θα περιμένω άπλητος, αλλά θα πω, τώρα που έχει 1+1, παίρνω 2.
6: Ναι, δηλαδή να τα εκμεταλλεύεσαι
5: λοιπόν,
6: αυτά.
5: Για αυτό που λες εσύ, έχεις ακούσει για την κομπίνα του 1+1. Σου το έχεις σε τιμή που είναι πιο φθηνό από το να έπαιρνες 2.
4: Συνήθως.
5: Πιο ακριβό από το να έπαιρνες 2.
4: Συνήθως, αν το προσέξετε, είναι μείον 50% στο δεύτερο.
6: Έτσι. Ναι, ναι.
4: Αλλά πολλές φορές, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τα χρόνια που πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, τώρα δεν πια. Σάββατο ο Σκλαβενίτης που ήμουν εκεί της Χαλκιδόνας είχε σοβαρά 1+1, πραγματικά 1+1.
5: Για το τσεκάρετε.
4: Σε 3-4 κωδικούς.
6: Υπάρχουν κάποια.
4: Οι πολυσυσκευασίες είναι συνήθως απάτη. Γνωστή εταιρεία γκοφρετοειδών που παίρνω είναι 1.30 η μία, 2.65 η δύο.
6: Ναι.
5: Το ίδιο δηλαδή.
6: Ναι.
5: Όπως έλεγε ο Σεβερλής, ένα σκετσάκι, πόσο τα έχει, τους έχει λουρκουμάδες, τον έναν 100 δραχμές, τους 2 200. Τους 300, τους αν πάρεις 5 που είναι 500.
4: Έτσι.
5: Δηλαδή ακριβώς το ίδιο.
6: Ναι.
5: Αλλά το πρώτο είναι αυτό. Εγώ την έχω βρει με τις εξάευρες επιταγές στο Βασιλόπουλο. Μην τις νομπάρετε.
4: Πού τις βρίσκεις?
5: Σου τις δίνει. Τώρα η αλήθεια
6: είναι ότι
5: έχουν καιρό να μου τις δώσουν.
6: Δεν έχεις μαζέψει πόντους?
5: Μα ψωνίζω. Το σκλαβενί την μια φορά την εβδομάδα. Το από το Βασιλόπουλο μια φορά την εβδομάδα.
6: Χρησιμοποιείς την κάρτα σου?
5: Ναι. Τέλος πάντων, το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές σε πλευρίζουν για κουπόνι, το οποίο έχω δηλαδή περιστατικό φίλη μου που την σταμάτησαν στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ που ήταν μια εταιρεία αισθητικής, με κουπόνι τάδε κέρδισες, ελάτε λέει 150 ευρώ, άντε λέει να πάω, πηγαίνει. Τη βάζουν ένα μηχάνημα στο κέντρο αισθητικής. Δεν το άναψε καν αυτός, δεν το πάτσε τον. Είχε τα λαμπάκια, αλλά το έβλεπε αυτή και τσαντίστηκε γιατί σου λέει πόσο χαζί με έχει.
4: Ναι.
5: Και μετά φυσικά πα στην διευθύντρια που σου λέει ότι.
6: Κάνει προωθητικά και
5: τέτοια. Η θεραπεία έχει 1500, αλλά μόνο για εσάς γιατί παίζατε στη μέρα 300.
6: Ναι.
4: Για να υποφεληθείς δηλαδή του 150 πρέπει να τα σκάσεις.
6: Εγώ ένα απλό κουπονάκι εννοούσα. Τι κάνει μια προώθηση κλπ.
3: Δεν είναι όλα απάτη αυτά. Εγώ θα σας μιλήσω σαν ειδικό. Μόνο τις προσφορές. Μόνο τις προσφορές να κοιτάτε. Τα κουπόνια είναι απάτη. Και επίσης αυτό που Βασίλης πολύ σωστό, συμφέρει πάντα να κοιτάτε τα προϊόντα που λέει συν 2 δώρο.
5: Συν 2.
3: Ναι, δηλαδή δεν θέλουμε. Δηλαδή, αν πας αναψυχητικά λέει 6, τα 2 δώρο στην εξάδα. Αυτό είναι προσφορά. το ένα συνέδριο.
6: Πρέπει να ξέρεις πόσο έκανε η Εξάδα χωρίς αυτή την προωθητική. Παιδιά, γενικά θέλει καταγραφή. Τέλος πάντων.
3: Τα με barcode, τα σκανάρεις και βλέπεις.
5: Τι λες, θα στα πάει γίνω επιστήμονας δηλαδή για να γλυκώσω δύο μπύρες.
3: Εννοείται. Και πάντα κάνω και πράξεις πριν.
4: Πολλοί κόσμος πάντως πάει με την προηγούμενη απόδειξη. Έχω δηλαδή την προηγούμενη απόδειξη στο χέρι και τσεκάρω. Η πολυσυσκευασία αναψυκτικά που πήρα την προηγούμενη εβδομάδα 5,80. Πόσο λέει τώρα στο ράφι? 6,10. Αμάν πανικός.
5: Έχουμε Μητσοτάκι τώρα. Έξω η μιζέρια.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι μιζέρια αυτά.
5: Ό,τι σας αρέσει, παίρνετε, φορτώνετε το καλάθι, το καρότσι. Δεν υπάρχει κανένας φόβος.
3: Επίσης είναι εμπειρία το σούπερ μάρκετ. Να κάτσεις πάνω από μια ώρα. Πράσι, ωραία.
6: Ναι, ναι. Και αν δεν έχετε λεφτά, έχετε ήλιο. Μην κάνετε
3: και μπορείς να χορτάσεις. Μπορείς να χορτάσεις. Πάντα θα ζητάτε να δοκιμάζετε. Δηλαδή, εγώ στις φέτες ξέρω ποια θα πάρω. Αλλά πάντα επειδή πάω μια λιγούριτσα, λέω να δοκιμάσω από αυτή. Και μου δίνουν πιπεράκι, φάβρικα.
5: Ό,τι πιο 80's.
3: Και σαν μπορεί να

0: εσύ μας έλειπες τώρα.
1: Καλημέρα. Με έχεις πάντα έτσι πολύ.
2: Έλα, όλα.
3: Καλημέρα,
2: θα στα πω εγώ.
3: Καλημέρα.
2: Σήμερα το απόγευμα θα βρέξει. Εχθές έβρεξε στα Γιάννενα. Ζέστη 37 βαθμούς. Αύριο πάμε μια μπάνια, λαγιά.
0: Ποιος το λέει αυτά, ρε.
4: Κουνούπια.
2: Αυτά θα σου πει και θα δεις.
0: Λοιπόν, για να δούμε πόσο μέσα έπεσε ο Θανάσης. Καλημέρα, όλα μου.
1: Πολύ μέσα ο Θανάσης.
4: Θα βρέξει και λίγο εδώ.
2: Το καλύτερο, σου είπα, τσουρ τσουρ το απόγευμα.
1: Θα βρέξει. Μπορούλε σήμερα το μεσημέρι προς το απόγευμα.
4: Προς το βράδυ θέλω.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Το βράδυ δεν θα έχει, όχι. Επίσης τα Γιάννενα όντως χθες έριξε και χαλάζει. Σε πολλές περιοχές είχαμε χαλαζοπτώσεις.
0: Τι χαλάζει, ρε παιδιά, έχουμε 5 Ιουνίου να πούμε. Τι χαλάζει.
4: Έτσι γίνεται, μωρέ, εκεί. Μαζεύουν τα βουνά, το κρατάνε, το ρίχνουν κράου και μετά ανοίγει ο ουρανός.
0: Εδώ έχουμε το. Το ντουέτο είναι επιστημονικό τώρα εδώ μιλάμε. Μιλάμε με τώρα ο Θανάσης και η Κατερίνα.
4: Έτσι γίνεται.
0: Κράου λέει, το μαζεύουνε. Ο Θανάσης λέει, εδώ θα βρέξει σήμερα στα Γιάννενα ζέστη, εδώ βροχή.
4: Όλγα. Δεν συμβαίνει αυτό πάνω κάτω.
0: Θα κάψει τα μεταπτυχιακά τη κοπέλα.
1: Αυτό συμβαίνει.
4: Έχω κάνει εγώ πολύ Γιάννενα.
2: Εντελώς πάνω κάτω. Είχαμε ακούσει γενικά ότι όταν ας πούμε έχει κάποια ζέστη εδώ μπορεί πάνω να έχει κρύες θερμοκρασίες και να πέφτει χαλάζι. Αλλά κράου μπάου ντάου.
4: Παιδί μου, είναι τα βουνά. Σκαλώνουν τα σύννεφα στα βουνά.
2: Δεν μπορεί να φύγουνε, ρε.
4: Μαζεύονται εκεί. Όσο έχει και ζέστη, ξέρει, εξατμίζονται τα νερά που δίνουν σε αυτά. Μετά τα ρίχνουν μια από. Είναι τίποτα, μία ωρίτσα που γίνεται χαλαπαταγή που λέει στα Γιάννενα.
0: Και υγρασία.
4: Και, ναι, υγρασία, άστα. Πολύ. Και μετά ανοίγει ο ουρανός, άρα μην έγινε τίποτα.
0: Πιο μπακαλό προσέγγιση δεν έχω ξανακούσει.
4: Να ξέρετε ότι αυτό το λένε χαλαπαταγή πάντως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, Όλγα μου, έλα, κορίτσι.
1: Πώς λέγεται?
4: Χαλαπαταγή. Όταν έτσι ρίχνει πολύ βροχή. Έχει
2: χαρά,
4: και...
2: δηλαδή, πάταγο.
0: Κάτσε λίγο. Πες.
4: Ναι, ρίχνει πολύ βροχή, ρίχνει και χαλάζει και τέτοια.
2: Όλα μαζί.
4: Χαλαπαταγή.
2: Μην το πει αυτό.
0: Χλαπαταγή και λέει χαλαπαταγή.
4: Εμείς χαλαπαταγή το λέμε.
2: Και ξέρεις τι κάνουμε τα Γιαννιώτες από αυτή τη χλαπαταγή, ε?
0: Τι?
2: Πάνε και βρίσκουν τέτοια. Πώς θα λένε, τα βαταρχάκια.
4: Βαταρχάκια.
0: Γυρίνους.
2: Γυρίνους, μπράβο. Sorry.
0: Κλείς τους και τους δύο. Έλα, Όλγα, μου πάμε, κορίτσι. Έλα.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Αντέξαμε πριν την τσιγκουνιά με τις προσφορές, θα την πληρώσουμε τώρα από το βατραχοπόδαρο.
0: Έλα. Πάμε, Όλγα, έλα. Δεν ακούγεσαι.
1: Σήμερα, λοιπόν, περιορίζεται η αστάθεια στη χώρα μας.
4: Ναι.
1: Δεν έχουμε τόσο έντονο φαινόμενο όσο χθες. Όντως, πάνω στα βουνά πάλι θα έχουμε, πώς το είπε η Κατερίνα.
2: Χαλαπαταγή.
0: Είστε κλειστοί και οι δύο. Τζάμπα βραχνιάζεις. Σε έκανα ενημερωτικό μια ώρα αρχίτερα. Πάμε.
1: Έχουμε τώρα κάποιες βροχές στο βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι λοιπόν θα έχουμε αυτές τις μπόρες, μπουρίνια βασικά, γιατί και χθες είχαμε ισχυρές ρηπές ανέμων κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των φαινομένων. Και θα είναι κυρίως τώρα προς τη Χαλκιδική, στην Ήπειρο, γενικότερα στα βόρεια τμήματα, αλλά και στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Και στην Αττική λοιπόν, το μεσημεράκι εκεί θα έχουμε περισσότερες νεφώσεις, σταδιακά θα πυκνώνουν νεφώσεις και θα έχουμε έτσι κάποιες μπόρες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία σήμερα θα έχει μια μικρή πτώση, όπως και χθες, επειδή πέρασε και αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που έδωσε όλα αυτά τα φαινόμενα και τη φοδρή χαλαζόπτωση.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν θα είμαστε κοντά στους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Κανονικά για την εποχή επίπεδα ή παραπάνω είναι?
1: Ακριβώς, πολύ κανονικά για την εποχή επίπεδα. Όχι καθόλου, είναι ακριβώς done. Να το πω όπως θα το έλεγε η Κατερίνα.
2: Κραμπάου done.
0: Κραμπάου, ναι.
1: Κραμπάου. Και θα έχουμε και ανέμους δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Να πούμε ότι καθώς πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο θα εντείνεται αυτή η ζέστη. Η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου και ειδικότερα τη Δευτέρα στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και γενικά θα περιοριστεί πάρα πολύ η αστάθεια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή ο ιδανικός καιρός για όποιον θέλει να επισκεφθεί τις θάλασσες.
0: Κατά καλό καιρό.
2: Καλό καιρό αυτό που είπες εκεί τώρα για Δυτική Ελλάδα και το 35, 36, 37 αφορά εμάς εκεί Αγρίνιο και τα ρέστα.
1: Ναι, και στην Αττική όμως την Κυριακή θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Α, και στην Αττική μας.
1: Ναι.
3: Ξέρεις, επειδή ξαναγυρνάω στο προηγούμενο θέμα, επειδή έχει λίμνη και βάθος, κάθεται το σύννεφο.
2: Το ετείτε τώρα το κλείσιμο του.
3: Πέφτει και μετά γίνεται επάχνη, ομίχλη. Πέρασε κανένα να το τελειώσω, να τον
0: κατευθύνω. Το πούσι το λέω.
3: Μπράβο, το βρώμο που μυρίζει λίγο, βρώμο πούσι.
0: Κλείστο με.
2: Ναι, τώρα ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κλείστηκε αυτή.
4: Τι είπα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Να σας πω ότι έχουν βγει ολοκένουργιες γεύσεις. Άμα ψήνεστε τώρα, θέλετε, είστε από τους ανθρώπους που
2: ξυπνάτε. Είναι στιγμή, Δημήτρη, θεωρείς.
0: Ξυπνάτε το πρωί, ρε παιδί μου, και σκέφτεστε ότι θα πάω και θα πάρω αυτό και θα ράξω και θα βάλω να δω αυτή την ταινία ή αυτή τη σειρά και θα τρώω αυτό βλέποντας. Να ξέρετε ότι έχει ολοκένουργιες γεύσεις goodies saucy chicken burgers από τα Goodies Burger House. Έχουν βγει, έχει βγει το Chipotle Fire, το οποίο είναι το πικάντικο.
2: Το hot.
0: Το hot. Συγγνώμη, έχεις δίκιο, το hot, το καυτερό είναι αυτό, το chipotle fire. Το Thai pickle που είναι το πικάντικο, δηλαδή το spicy, αυτό με τα καρικεύματα που δεν είναι απαραίτητος, δεν είναι απαραίτητα καυτερό. Το white barbecue με τη λευκή barbecue που είναι η τελευταία φάση στην barbecue που είναι πιο smooth, πιο απαλή.
2: Wow.
0: Και smoky mayo, η καπνιστή μαγιονέζα. Αυτά είναι λοιπόν τα Goodies Saucy Chicken Burgers από τα Goodies Burger House. Η απάντηση στα τέσσερα νέα απίθανα Saucy Chicken Burgers που μόλις περιέγραψα. Προφανώς θα χρειαστεί να τα πάρετε και τα τέσσερα κάποια στιγμή, όχι όλα μαζί, να τα δοκιμάσετε και να βρείτε εκείνο το οποίο σας εκφράζει. Δοκιμάστε λοιπόν για τα τέσσερα πώς σε Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com ή στο Goodies Application. Δημήτρης Μπάκουλης, τα χακάκβάντε. Απαραίτητο. Τώρα το λέω και μου κόλλησε τώρα.
4: Θα πάθουμε καμιά ζημιά.
0: Τι ζημιά να πάθουμε, Κατερίνα
4: μου? Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, θα το δούμε τον άνθρωπο και θα του πούμε μας αρέσουν πολύ τα γαμνά σου.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα ολλανδικά Nifang της Tenkate.
3: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641-091-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
9: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
8: Ακόμη, πάνε σε Κράτειας Χάρτμαν για άριστη

0: σας. Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Η μουσική του σήμερα στον Today.
2: Στον Today.
1: Today 104,5.

0: ακούσει και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Καλημέρα, Βάπες, καλημέρα. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Για να ξέρετε, στα διαλύματα ακούμε Παπασημακόπουλο εδώ. Κάτι μαζί με Θανάση, δηλαδή, που κάνανε αυτά τα ωραία τα σκετσάκια. Και θαυμάζουμε και το χιούμορ και την ευφυΐα. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε ξανά σε αυτά τα επίπεδα, γιατί ο Θανάσης έχει φτάσει. Εγώ τώρα ποτέ. Αλλά ο Βασίλης ο Βλάχος είναι απέναντί μου, μασουλάει λίγο το στάκι του. Η Κατερίνα το έχει καταβροχθεί στο δικό τη, έχει φέρει και κάποια σακουλάκια από τον τουλάπι τη.
2: Έχει γίνει λάθος, Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Τι λάθος έγινε.
2: Φάγαμε νωρίς τώρα, 8 παρά 20 δεν θα έχουμε τίποτα.
3: Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Δεν χρειάζεται να περιμένεις κάτι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γι' αυτό καλά κάνατε και φάγατε να είστε έτοιμοι.
3: Έχεις
0: για
3: δίκιο.
0: Κάθε ενδεχόμενο.
3: Καλημέρα. Είμαστε τούρμπο να σχολιάσουμε την επικαιρότητα της showbiz.
0: Να πάτε χορτάτη. Λοιπόν, η Εβάνα Ζουμπούρουλου. Η Εβάνα Ζουμπούρουλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και πριν της δώσω το λόγο, θα σας πω ότι δεν έχετε τίποτε να φοβάστε αν πάθει κάτι το κινητό σας. Γιατί η ομάδα της Vodafone Tech Service είναι εδώ. Μιλάω για τους Vodafone Tech Heroes, οι οποίοι αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, η οποία μπορεί να έχει σπάσει, μπορεί να έχει πέσει η οθόνη ή οτιδήποτε άλλο. Η μπαταρία. Εντοπίζει λοιπόν η ομάδα το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση, παρακαλώ, για να έχεις πλήρη υποστήριξη, ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Αυτή είναι η Vodafone, αυτή είναι οι επαγγελματίες, αυτή είναι η ομάδα που νοιάζεται. Μιλάω για τους Vodafone Tech Heroes. Σιγουριά, αξιοπιστία και φερεγγιότητα στο να έχεις το κινητό σου όπως ακριβώς, χωρίς ούτε γάτα ούτε ζημιά, όπως ακριβώς το χρειάζεσαι. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. Έλα ρε Βάνα, τι γίνεται, καλημέρα κορίτσι μου, τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Βγάλε τα ακουστικά.

0: Αμέσως.
1: Πάλι έκανε βλακεία.
0: Βγάλτα. Δεν πειράζει που είναι ακριβά, αγάπη μου. Θα κάνουν αλλού την απόσβεση τώρα.
1: Βγάλτε ακουστικά τώρα, γιατί αρχίζουν και τα αντίδομαι. Τελείωνε.
2: Δεν έχω κάνει τίποτα.
1: Όλο δεν έχει κάνει τίποτα. Τελείωνε, λέω.
2: Δεν τα φοράω, παιδί μου, τα ακουστικά. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Τώρα ναι, το καταλαβαίνουμε. Τώρα ναι.
1: Τελείωνε. Τελείωνε.
3: Γεια σου, Ιωάννα.
2: Έπρεπε να φωνάξω, έπρεπε να με φτάσετε πάνω από το ύψος μου.
3: Στο μη περαιτέρω.
4: Δεν θέλει και πολύ να ανέβει.
1: Λέγε.
2: Ωραία. Τώρα που ακουγόμαστε, είστε καλά.
3: Καλά, εσύ.
1: Δόξα τω Θεώ, φανταστικά.
2: Χαίρομαι πολύ για εσάς.
1: Από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου.
0: Ναι, αντικειμενικά.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, ξεκινάω κατευθείαν με τα θέματα. Εχθές ήταν μία μέρα που κάπως ταρακουνήθηκε όλος ο χώρος και συζητιέται από όλους. Ναι. Ένα ρεπορτάζ που έδωσε ο Γρηγόρης Μελάς το πρωινό για το τηλεοπτικό μέλλον της Ναταλίας Γερμανού. Είναι το θέμα συζήτησης, κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Το οποίο το έγραψε κιόλας, είδα.
2: Το οποίο το έγραψε κιόλας στη στήλη του στο News, ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που είπε και που γράφει είναι ότι το κανάλι, ότι είναι μια πληροφορία που έχει πριν το Πάσχα. Mm-hmm. Ότι το κανάλι έκανε μια οικονομική μελέτη και διαπίστωσε ότι δεν είναι κερδοφόρα αυτή η εκπομπή το απόγευμα του Σαββατοκύριακου. Και το τελευταίο διάστημα ξαναέγινε μια έρευνα από το εμπορικό, για το εμπορικό κομμάτι, και κατέληξε το κανάλι ότι, και είναι κιόλας κυλημένη η απόφαση, ότι αυτή η εκπομπή δεν θα συνεχίσει του χρόνου και θα συνεχίσει και καμία άλλη, δεν θα αντικατασταθεί, ότι θα διακοπεί αυτή η ζώνη ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
2: Και θα συνεχίσει η ζώνη πρωινή του Α με τον Νίκο Μάνεση κανονικά, η οποία βγαίνει από τα κεντρικά, από την Κηφισιά, και έχει την ίδια βάρδια με το Δελτίο. Όταν λέμε την ίδια βάρδια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, σου κάμερες, συνεργεία, ναι, όλα.
1: Γιατί η Ναταλία, ναι, βγαίνει από άλλο στούντιο. Ναι. Άρα
2: η Ναταλία βγαίνει από το στούντιο Pro, που σημαίνει ότι έχει μια βάρδια μόνη της.
0: Άρα, Ευάνα, για να καταλάβουμε κάτι, δεν είναι ότι η εκπομπή δεν βγαίνει οικονομικά, είναι ότι η εκπομπή δεν χωράει στο νέο, προφανώς πολύ περιορισμένο οικονομικό σχεδιασμό. Δεν είναι μια εκπομπή που έμπαινε μέσα ούτε από νούμερα, ούτε από εμπορικά και την κρατάγανε.
2: Όχι, από νούμερα. Από νούμερα δεν μπορεί να πει κανείς ότι έμπαινε μέσα, αλλά στις μελέτες που κάνουν τα κανάλια, από τις μελέτες που κάνουν τα κανάλια, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι μια εκπομπή κερδοφόρα. Κοίταξε. Ότι δεν συμφέρει. Ναι, δηλαδή περισσότερα δίνουμε παρά παίρνουμε, παρότι παίρνουμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και στο πλαίσιο της μείωσης του μπάτζετ που έχουν όλα τα κανάλια στο σχεδιασμό τους για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, αποφασίστηκε αυτό σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά. Από τις δικές μου επικοινωνίες δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Βέβαια, αυτό δεν πάει να πει ότι ακυρώνω και τις επικοινωνίες και το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά, γιατί μπορεί να έχει μιλήσει με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, έτσι. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το είπε και ο ίδιος, ότι δεν το γνώριζε ούτε η ίδια η παρουσιάστη Ναταλία Γερμανού. Είναι μια είδηση σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μαθαίνει τώρα από στον αέρα της εκπομπής.
0: Ενώ το κανάλι.
2: Αυτό άβολο.
1: Γιατί η Ναταλία έχει και ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμη.
2: Έχει ένα χρόνο ακόμη, ναι.
0: Ενώ το κανάλι, ας πούμε, το συζητάει αυτό, Ευάνα, πριν από το Πάσχα, δεν έχει πάρει τίποτα ταυτή κανενός.
2: Πριν από το Πάσχα δεν συζητιόταν η διακοπή της εκπομπής. Είχε γίνει η μελέτη.
0: Α, έγινε η έρευνα.
2: Άρα δεν ξέρω,
0: συγγνώμη,
2: τι μπορεί να έχει φτάσει ακριβώς.
1: Όλοι όσοι ρωτήσαμε μας είπαν ρητά ότι δεν τίθεται θέμα και διέψευσαν το Γρηγόρη Μελά. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι είναι τόσες οι λεπτομέρειες που τουλάχιστον υπάρχει καπνός. Τουλάχιστον υπάρχει καπνός. Ναι, δεν ξέρω τι αληθεύει και τι ήταν σχέδιο επί χάρτου και τι υπόθηκε σε ένα τραπέζι και το ακύρωσαν άμεσα και είπαν όχι, δεν θα το κάνουμε. Ή τι ισχύει από όλο αυτό. Αλλά αποκλείεται να μην ισχύει τίποτα. Να μην ήταν καν μια ιδέα ή μια συζήτηση που έγινε. Το αποκλείω και ξέρετε ότι δεν τα έχω καλά με το Μελά, αλλά δεν είναι επαγγελματίας τέτοιου τύπου να λέει τόσο μεγάλες πίπες. Κάτι από
2: ναι,
1: κάπου...
2: και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μια πληροφορία που με το που την έμαθε αυτό, την πριν το Πάσχα την έβγαλε.
1: Δεν βγάζει από την κοιλιά του πράγματα ο Μελάς. Μπορεί να του προσάψει άλλα πράγματα για τις απόψεις του ή τον τρόπο που τοποθετείτε, αλλά δεν ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που βγάζουν την κοιλιά τους πράγματα. Κάτι έχει ακούσει ή κάτι έχει συμβεί και το έχει πει. Τώρα μπορεί να μην ισχύει πια. Ή μπορεί να μην ισχύει στο βαθμό που το λένε εκεί στο πρωινό. Αλλά ότι δεν ισχύει καθόλου, εγώ το αποκλείω.
0: Προχθές...
1: Κάτι πρέπει να κάποιο. κάποιο λάκκο εκεί,
0: ναι,
1: φάβα.
0: Προχθές δεν ακούγαμε άλλο ρεπορτάζ ότι εννοείται συνεχίζει κανονικά η εκπομπή και αναζητούν μάλλον άτομα για κάποιους που μπορεί να αποχωρήσουν.
1: Ο Βουράκης δήλωσε.
2: Ναι, ο Άγγελος Βουράκης και ότι έχει ενημερώσει κιόλας. Ναι, έχει απασχολήσει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες. Με άλλον τρόπο η αλήθεια είναι η συγκεκριμένη εκπομπή.
1: Επίσης αυτό που λέγαμε πριν για τον Κομενικό, που λέγαμε ρε παιδί μου ότι πόσο σε ζορίζει να σε χωρίσει κάποιος και τελικά να μην τα φτιάξει με άλλον.
0: Ναι.
1: Να μείνει ελεύθερος, που σημαίνει ότι με σένα δεν ήθελε να είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Βουράκης, αν δεν πάει κάπου, αν δεν απαραίτηται για να πάει κάπου, σημαίνει ότι απλώς δεν τέριαξε με την εκπομπή ή δεν. Δηλαδή αυτό που μου έρχεται να πει, τι του κάνανε τώρα. Όχι, δεν άντεξε. Αυτό μου έρχεται να
4: πει. Λένε ότι στην ΕΡΤ πήγαινε.
0: Ναι, γιατί αν δεν πάει κάπου, μπορεί ρε παιδί μου να μην θέλει και τηλεόραση φέτο.
1: Καλά, τι τον χαλάει τώρα ένα Σαββατοκύριακο να παίρνει ένα φράγκο. Ξέρω εγώ. Ο καθένας βέβαια.
2: Ναι, την έχω ακούσει και εγώ αυτή την πληροφορία που είπε ο Θανάσης για την ΕΡΤ, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από κάπου. Αλλά την έχω ακούσει, έτσι, είναι από αυτά που συζητιούνται γύρω-γύρω.
1: Θα του πήγαινε. Ότι έχει...
2: θα ναι, του βέβαια και θα του πήγαινε. Μα ο Άγγελος είναι πολύ καλός στη δουλειά του. Είναι και δικηγόρος.
1: Και μου έλεγαν ότι είναι και καλός δικηγόρος και σκληροπυρηνικός πασόκος. Έχει...
2: Ναι, καλέ, το λέει και ο ίδιος.
1: Όχι, έχει στους δρόμους, δηλαδή έχει βγει στα πεζοδρόμια να πούμε ως Πασόκος.
4: Δυνατός. Αγώνες, δυνατός.
1: Ομάδα Κρούσης, Πασόκ.
4: Αμήτρωμα.
1: Καμία σχέση με εμένα τώρα του Γκαναπεδάτο.
4: Αυτή είναι επικίνδυνη του Πασόκη.
1: Καλά, καλά. Έλα, έλα. Κλείς το Θανάση.
2: Να σας πω.
1: Σε κάθε ώρα θα έχεις ένα λεπτό να μιλήσεις. Έλα, πάμε παρακάτω.
2: Να σας πω ότι ο Μαρίνος Βυθούλκας έγραψε στην στήλη του στο όλα.gr στο site του ότι όταν άκουσαν αυτή την είδηση από το πρωινό, σε real time τώρα λέμε, οι συνεργάτες της Ναταλίας Γερμανού την εκπομπή στο γραφείο, ξέσπασαν σε δυνατά γέλια. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα. Εντάξει, δεν είναι ακυρώνω το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν γέλασαν, δεν γέλασαν. Αλλά σε κάθε περίπτωση άβολα θα ένιωσαν.
1: Αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Παρόλο που είναι φίλος μου ο Μαρίνος, με ποια έννοια. Ότι ένας άνθρωπος που ακούει ότι η εκπομπή του κόβεται δεν γελάει.
2: Δεν γελάς.
1: Δεύτερον, αφού και σε επίπεδο παρουσιάστριας δεν το ξέρει. Αυτό που μου λες ότι. Εγώ δεν το άκουσα το Μελά, αλλά γιατί είμαστε απέναντι. Αλλά αυτό που αναφέρει το Μελάς είναι μια συζήτηση που έγινε σε πολύ υψηλό επίπεδο στο κανάλι. Άρα όχι στο επίπεδο της Ναταλίας και κάτω. Συνεπώς, πώς είναι σίγουροι οι εργαζόμενοι και έβαλαν και τα γέλια ότι δεν ισχύει.
4: Να ρωτήσω.
1: Αφού ούτε παρουσιάζεται δεν το ξέρει.
4: Αυτά τα ρεπορτάζ, επειδή εσύ, Εβάνα, εσύ είσαι ειδική, είσαι σε αυτά τα ρεπορτάζ. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά τα ρεπορτάζ όταν γίνονται σε γραφεία διευθυντάδων, πώς τα μαθαίνουν χαμηλομισθοί δημοσιογράφοι?
0: Τα λένε οι διευθυντές.
2: Κοίταξε να δεις, τώρα ο Γρηγόρης Μελάς κάνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια. Συνεπώς έχει κάποιες επαφές και επικοινωνίες, οπότε μπορεί και.
0: Άρα όταν
2: έτσι
0: θέλω...
2: αλλιεύει κάποιες πληροφορίες.
4: Άρα όταν δεν θέλουν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, φέρνουν έναν Μελά, του το λένε, λέει ρίχτο.
0: Συχνά.
4: Να το μάθει λίγο ο κόσμος.
1: Συμβαίνει
4: να το
1: και αυτό, και αλλά στη συγκεκριμένη ξέρω. Περίπτωση του Μελά σου λέει ότι το κάνει και όντως. Το κάνει χρόνια και κάνει ρεπορτάζ ο Μελάς.
4: Δεν, όχι,
1: είναι,
4: λέμε, δεν είναι το λέω για το Μελά.
1: Όχι, είπε φέρνουν έναν. Επειδή λέγαμε για το Μελά. Ναι, η συνθήκη συμβαίνει.
0: Ναι, σου λέει ρε παιδί μου, τώρα θα το δώσω, θα το διοχετεύσω.
1: Πες το εσύ. Ναι, έτσι δεν έγινε και με τη. Μα, όταν με πήρε η Πετρογιάννη προχθές που είπε ότι φεύγω εγώ από τον Μποντζόρνο, επειδή εδώ είχα πει ότι ανυπομονώ να βγω από το group της εκπομπής που στέλνουμε θέματα και μέχρι τα ξημερώματα και ακούω γκλίνγκι να πούμε. Τι είχε πει ο Μπέζας που άκουγε να το πει. Αυτό που λέει ο Θανάστρα, δεν ήταν ρεπορτάζ της.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να σας πάω και στον Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος σε δηλώσεις του στον Γρηγόρη Μπάκα. Μίλησε για τη Σοφία Μουτίδου και για αυτή την άβολη στιγμή και για αυτά που είπε στην τελευταία εκπομπή. Και εμείς, λέει, μερικές φορές δεν περνάμε ωραία, αλλά όταν γίνεται μια προσπάθεια για να κρατηθεί μια εκπομπή στον αέρα τόσους πολλούς μήνες, γιατί θα είχε κοπεί κάποιους μήνες πριν, νιώθεις λίγο άβολα να ακούς από αυτούς για τους οποίους προσπάθησες ότι δεν πέρασαν ωραία. Ας μας το έλεγα να το κόβαμε 6 μήνες πριν, να μην είχα και την κρίνη από το κανάλι. Ήταν άβολο, λέει.
1: Εντάξει, δίκιο έχει. Από την άλλη, ήταν και επιλογή του η Μουτίδου και επιλογή του να τη στηρίζει. Και οπότε δίκιο... τώρα που δεν του βγήκε, μη μας λέει.
0: Ναι, λίγο μεταξύ του
4: και δίκιο και άδικο.
1: Την κατηγορεί.
4: Εγώ αυτό ξέρω και λέω.
0: Θα είχαν λυσάξει τόσα χρόνια να κάνουν το real booth. Γιατί κάπως έτσι ήταν.
4: Ναι,
0: αυτό.
4: Τώρα, έλα τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
4: Δηλαδή αυτό το πράγμα με τις επιλογές μας μετά να βγαίνουμε και να λέμε ότι α, ξέρεις, έφταιγε ο καιρός. Δεν έφταιγε ο καιρός, έφταιγε η επιλογή σου.
0: Ναι, και επίσης, άμα δεν ήθελε η κυρία Μουτίδου εδώ και ένα εξάμηνο, δεν έπρεπε να μείνουν και οι υπόλοιποι άνεργοι. Να έφευγε μόνη της, να φέρανε μια άλλη.
4: Επίσης, ξέρουμε,
2: ναι, αλλά θα έπρεπε να το πει.
4: Επίσης, δεν ξέρουμε αν δεν το είχε επικοινωνήσει.
0: Ναι, φαινόταν πολύ ευχαριστημένη, όντως.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ κατάλαβα ότι εφόσον η Σοφία Μουτίδου μίλησε δημόσια έτσι και έδειξε αυτή τη στιβαρεμάρα, σου λέει και εγώ, και εκθέτει την εκπομπή και το κανάλι, σου λέει και εγώ με την απάντησή που θα την εκθέσω κανονικότατα. Δεν θα προσπαθήσω να την να το βάλω σε ένα ωραίο περιτύπωμα.
1: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, παιδιά. Τελείωσε, λοιπόν, τώρα την κόπη και εκπομπή. Ό,τι θέλει τώρα ο καθένας να λέει, ό,τι θέλει λέει.
4: Άλλα κοκλώνεις, άλλα δεν είπε να γελάσουμε.
1: Για πες.
2: Πάμε λοιπόν τώρα στα σημαντικά. Η Ιωάννα Τούνη έγινε έξαλλη.
1: Έξαλλη Τούνη, γιατί?
4: Στο μικρό κοσμό της μόνο αυτά τα θέματα είναι σημαντικά.
2: Καλά, με δείτε μου τόσους followers δεν είναι.
1: Αλλά και εμείς αυτά σχολιάζουμε όμως τώρα.
2: Ναι.
1: Για πες.
2: Και γενικότερα συζητήθηκε πολύ εχθές και εγώ σας φέρνω όλα όσα συζητήθηκαν. Μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Ναι.
3: Όχι.
2: Έγινε έξαλλη, παιδιά, με τα σχόλια που δέχτηκε για το ταξίδι της και την εμφάνισή της στις Κάνες.
4: Τη ζητάμε συγγνώμη.
2: Γιατί συζητήθηκε πάρα πολύ. Θυμάστε που και εμείς λέγαμε, μα πώς πήγες στις Κάνες.
1: Ναι.
2: Τι είναι οι τρόποι για να πας στις Κάνες. Παιδιά, έκανε τώρα πολύ σουσού η εμφάνισή της στις Κάνες.
1: Ναι. Τι είπε λοιπόν, ποια είναι τα νεότερα.
2: Λοιπόν, και είπε ότι ο φίλος μου, δεν θυμάμαι το όνομα του φίλου της.
4: Ο γνωστός παραγωγός ταινιών, είπε.
2: Που ήμασταν μαζί. Όχι, περίμενε, παραπληροφορείς. Ο φίλος μου λέει που ήμασταν μαζί στις Κάνες και δουλεύαμε μαζί μπαρ πριν πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Έτσι όπως αράζαμε, λέει, πέρσι, και του είπε ότι έχω ένα φόρεμα στην ντουλάπα μου που είναι μόνο για τις Κάνες. Πιάνει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη ντουλάπα. Κάποια στιγμή, άμα πάω στις Κάνες, θα το φορέσω.
1: Ναι.
2: Μου είπε ότι έχω έναν φίλο παραγωγό ταινία στις Κάνες.
1: Μάλιστα.
2: Και έτσι λέει, μίλησε και μας έστειλε προσκλήσεις. Ούτε λέει, μπορεί να έχω.
4: Είναι σαν τις ιστορίες που σας λέω εγώ εδώ πάντα για ένα φίλο μου, μια φίλη μου που τα έχει δοκιμάσει όλα.
2: Μπορεί, λέει, να έχω πολλά λεφτά, αλλά φάτε τα λεφτά σας, δεν τα έδωσα, λέει, στις Κάνες.
1: Α, στο συγκεκριμένο πήγα καλεσμένη.
2: Ωραία. Χάρτακ με την Τούνη.
4: Όποτε μιλάει, κυρία Τούνη, αποδεικνύεται ότι η παιδεία δεν αγοράζεται.
0: Δεν τη βλέπω να ενδιαφέρεται να ψωνίσει πάντα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Την ενδιαφέρει να έχει πολλά λεφτά. Μόνο αυτό την ενδιαφέρει. Εύχομαι να έχει πάντα πολλά λεφτά.
0: Το ρούχο πάντως δεν ήταν και πολύ για Κάνες.
3: Δεν ήταν, θεωρείς. Ήταν λίγο πιο αστραφταλιζέα.
0: Όχι, είναι και ένα ειδικό κόκκινο χαλί. Το κάθε κόκκινο χαλί έχει τα δικά του. Τον κανόν είναι καλοκαιρινό, σεξι, λίγο αποκαλυπτικό. Εξαιτίας του κόκκινου χαλιού των κανόν,
3: ναι.
0: είχε γίνει και εκείνος ο άτυπος κανόνας. Μην πολύ γυμνωνόμαστε στο κόκκινο χαλί στις διάφορες εκδηλώσεις. Αυτό τώρα ήταν πολύ στενό.
3: Ήταν για Όσκαρ, θα έλεγε.
0: Σφιχτό, ναι, και για λίγο πιο χειμώνα. Αλλά ήταν πολύ ωραία εμφάνιση τη.
4: Ήταν λίγο για βράβευση. Όλα να ρωτήσουν ποια είναι αυτή. Τέλος πάντων, ένα είναι τα αγορασμένα τα σκυλέτα μπροστά-μπροστά. Δεν του δίνουν σημασία.
1: Ρε Θανάση, σταμάτα, βρε παιδάκι.
4: Πάντα.
1: Δηλαδή, είναι μια κακία τώρα, σταμάτα.
4: Δεν πειράζει.
1: Το καταλάβαμε. Δεν την πα.
4: Δεν την πα καθόλου. Κανονικά πρέπει να βάλουμε του Χατζηστεφάνου τώρα, αυτό που είχε τσακωθεί με τον άλλο στη ζούγκλα. Να βάλω τα μούτρα και να ζητήσω συγγνώμη.
1: Έλα, για συνέχισε, Μάνα.
2: Δεν έχω κάτι άλλο να σα πω. Αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι, εγώ είμαι εδώ για εσά.
4: Όχι, γιατί στο τραβάω, Μίτσο μου.
1: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Εβάνα μου, καλημέρα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου και είμαστε 7 λεπτά πριν τις 8. Το βράδυ της Πέμπτης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με επιστολή του προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν τον κάλεσε να συναντηθούν για να δώσουν ένα τέλος στον πόλεμο. Στην πρότασή του για συνάντηση κορυφής, ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά να γίνει σε ουδέτερο έδαφος και να υπάρξει συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης ως εγγυητών. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ εχθές Πέμπτη στην Καλλιθέα, όταν μοτοσυκλετιστής εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και μία πεζή. Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 22,7%. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,1% και το Πασόκ με 9%. Η ελπίδα για την Δημοκρατία έπεται με 8,3%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται στο 1,8%. Συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Αστρολογικά, διαφωνίες και εντάσεις στο περιβάλλον μας φέρνει η σημερινή ημέρα, πιθανώς και για θέματα οικονομικών.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, που κυρίως θα απασχολήσουν τα πιο ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: As the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Έβαλε τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, διακοπές 2026. Ένα ελληνικό καλοκαίρι. Από τα υπέροχα νησιά μας μέχρι τις κρυφές ομορφιές της ενδοχώρας. Καταγάλανες παραλίες και αμμουδιές, αξιοθέατα και παραδοσιακές γεύσεις. Μαζί Βημαγκαζίνο με τους πρωταγωνιστές του FIFA World Cup 2026. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: πρόφιλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλει.
2: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών.
4: Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια.
3: Σιόντις Home and Design. Μπούζη 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Today 104,5.
2: Πάμε λίγο στους πάπες και μετά θέλω την συνέχεια της έρευνας της Κατερίνας Μπούκα για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρηματάκια.
3: Βεβαίως. Η Χριστίνα εδώ, παιδιά, θυμήθηκε με αφορμή το Gucci φόρεμα που ακούσαμε νωρίτερα ένα beef που είχε τότε προκύψει με ένα άλλο, λέει, group, με έναν τύπο που είχε βγάλει ένα κομμάτι απάντηση στο Gucci φόρεμα και έπαιζε σε όλα τα μεσημεριανά και γινόταν χαμός.
4: Μπράβο, ρε,
2: κάτι μου θυμίζει.
4: Κάτι βόρειο που τη λέγανε και καλά.
2: Ναι, ναι, σωστά. Ήταν τα δυτικά προάστια και τα βόρεια προάστια που βγάλαν την απάντηση. Ρε, τι έχουμε ζήσει.
3: Τι ωραία περνάγαμε.
2: Τι ωραία
5: περνάγαμε. Εκεί ήμασταν στο prime μας, ρε παιδί μου. Εκεί με το, και με, το με τον εραστή δυτικών προαστίων και τον Gucci φόρεμα και όλη αυτή τη φάση.
4: Προσέξτε λίγο.
5: Και τα 10 λεπτά κήρυγμα, μη σου πω.
4: Καραμαλής η κυβέρνηση.
5: Οπ.
3: Α, να τον στην παρέα.
5: Το
3: ξανά.
5: Κυκλώσαμε το θέμα.
2: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η κοκκινομάλα στο 10 λεπτά κήρυγμα.
5: Η Μαριλένα.
2: Η Μαριλένα.
4: Δεν έκανε μετά, τα παράτησε.
5: Τα παράτησε.
4: Λοιπόν, αυτή... παντρεύτηκε και έχει κάνει οικογένεια.
3: Τι ψάχνουμε από εκπομπές χρόνια. Δεν εμφανίζεται ποτέ πουθενά. Είχε κάνει τα τελευταία αρκετά χρόνια μόνο ένα YouTube βιντεάκι με κάτι ποδήλατα και γυμναστικές, θυμάμαι.
2: Α, συγγνώμη, εσείς κάνατε εκείνη την ενότητα στην Δανάη που ναι. Βρίσκατε παλιούς αγαπημένους
3: και κάναμε reunion σειρών και στα δικά μου χρόνια και νωρίτερα, αλλά και σε άλλες εκπομπές που ξέρω. Η κοπέλα αυτή δεν θέλει να εμφανιστεί
2: είχε
3: πουθενά.
2: Είχε ένα περίεργο, λίγο αραβικό όνομα.
3: Αλ-Σέιχ.
4: Επίσης
3: ναι.
4: Και...
3: Αφροδίτη, δεν είμαι σίγουρος.
4: Ναι, ναι. Επίσης και ο Νικόλας από το Κωνσταντίνο και Ελένη, όλοι ξέρουμε τι δουλειά κάνει τώρα, αλλά όλοι τον ψάχναρε.
2: Ποιος είναι ο Νικόλας? Α, ο Νικόλας ο μπάρμαν.
4: Ο μπάρμαν.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Την Παρασκευούλα από το κουτκίδο παραμύθια τη βρήκαμε.
3: Ποτέ. Εσείς την ψάχνατε.
2: Εμείς την ψάχναμε πολύ το Μαπέ Σόου. Πολύ. Ναι. Και είχαμε εντοπίσει Θανάση ότι μένει στη Νέα Σμύρνη.
4: Όλοι οι σοβαροί καλλιτέχνε είναι
2: έτσι. Έτσι, έτσι.
3: Η και, Παρασκευούλα.
2: Και φυσικά τώρα που το λέει, στάνταρ, σαν γραφίτι πάνω στον τοίχο του Γιώργου εκεί στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία, ναι. Ήταν ένα από του δύο κατσιμίχε.
3: Ποιο όμω?
2: Νομίζω πάνω. Ξέρει που σου λέω, και καθόταν σταυροπόδι και έπινε το καφεδάκι του και το τσιγαράκι του.
5: Ήταν προχθές εκεί που τάπινε με κάποιο κολλητό του. Χαχα.
2: Κλείσε την μπουκά.
5: Γιατί, καλά δεν ήταν αυτό.
4: Τις έδωσες πάσα τώρα.
3: Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Τελειώνουμε ή όχι και λες αυτό? Άστο τώρα. Τώρα άστο.
2: Μια βραδιά στο Λούκι, λοιπόν, βάλτε να τα ακούσουμε. Ήταν το τραγούδι με το οποίο κέρδισαν το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης οι αδερφοί Κατσιμίχα. Αυτό το Λούκι, λοιπόν, ήταν ένα μπαράκι στο κέντρο. Από αυτά που πηγαίνει η Μπούκα. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν στα Εξάρχεια. Ο Νικολακόπουλος μου το έχει πει, αυτός ξέρει.
3: Φυσικά.
2: Ο διευθυντής μας. Αυτά τα ξέρει. Τα άλλα που το ρωτάω δεν τα ξέρει. 6, 9, 8, 104 και 6. Άσουρε, Νικόλα. Τα μηνύματα στο Viber, παρακαλώ.
3: Καλημέρα στη φίλη Γιώτα που έχει κολλήσει και εκείνη με τα κβάντα που εμείς ακούμε συνέχεια. Που δεν είναι, λέει, η μουσική που βάζει στην καθημερινότητά της, αλλά πάρα πολύ της αρέσει. Καλημέρα εδώ στο φίλο το Γιώργο που μας στέλνει ένα μπραντ και θέλει να του πω πώς διαβάζεται. Διαβάζεται Βιλμπρεκιό. Είναι αυτό με τα μαγιό και τα λοιπά.
2: Βιλμπρεκιάν.
3: Βιλμπρεκιάν.
2: Δηλαδή σαν Αρμένιος. Βιλμπρεκιάν.
3: Βιλμπρεκιάν.
4: Μπορεί να είναι Αρμένιος Γάλλος.
2: Πήρα δύο τέτοια μαγιό.
3: Ναι.
5: Βιλμπρεκιάν.
3: Πώς λέμε Μαροκιόν.
5: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ετοιμάσου, Κατερίνα, να τελειώσουμε τη θεραπεία, λέω, την έρευνά σου. Η hacker κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές, απειλεί την επιχείρησή σου. Όχι. Πού μπορείς να βρεις τρόπο να την προστατεύσεις? Στο Vodafone Business. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
4: Συγγνώμη λίγο,
2: παρακαλώ.
4: Πριν μπει η Μπούκα,
2: ναι.
4: Θέλω, Αλέξανδρε.
3: Ναι, έτσι πρέπει να μπει.
4: Είσαι σοβαρός παίκτης.
3: Ναι.
4: Διαβάζω ένα ποίημα που έστειλε ο Αλέξανδρος για την Κατερίνα.
3: Όχι
4: μας.
3: Απλό ποίημα, είναι οδή στην Κατερίνα.
5: Ευχαριστώ. Ο επόμενος που θα μου στείλει γιατί κάνεις, θα του στέλνω σαν απάντηση στο πείμα του Αλέξανδρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Όχι,
5: για να του λέω προσπάθησε περισσότερο.
4: Ξέρεις, αυτό είναι το σωστό, το διακριτικό, το πέσιμο, το ωραίο.
2: Ωραία, πείτε όμως το πείμα. Τόση ώρα το προλογίζετε.
4: Κατερίνα μου, μπούκα μου, σαν το άστρο λάμπει η θωριά σου. Κι εγώ κρυφή την ελπίδα μου να βρω μια θέση στην καρδιά σου.
2: Ωραία.
4: Κατερίνα, μπούκα, γλυκιά, στο όνειρό μου μπαίνεις. Και όσο περνάει ο καιρός, πιο μέσα μου πηγαίνεις.
5: Μπράβο, Αλέξανδρε, πάρα πολύ ωραίο.
4: Έχεις ελπίδες, στέλνε τις κι άλλα.
2: Εγώ δεν ξέρω, ίσως επηρεάζουν και από την επικαιρότητα, γιατί και χθες έβλεπα κουσουλό. Μου ακούστηκε πολύ ανώμαλος ο Αλέξανδρος τώρα.
3: Γιατί.
2: Παιδιά, ακούστε, γιατί.
3: Α, και εγώ τον έβλεπα.
2: Έκανα κάτι πληρωμές εχθές λοιπόν στον υπολογιστή που σας έλεγα μέσω e-banking. Και μετά έστειλα και ένα mail που έπρεπε να. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, να αποκαταστήσω μια. Λίγο την. Να είμαι τίμιος απέναντι σε deals και σε συμφωνίες που έχω κάνει. Τέλος πάντων. Και είχα από πίσω και άκουγα, γιατί εκείνη την ώρα ήταν μεσημέρι, είχε τον κουσουλό, δεν είχε τίποτα άλλο.
4: Ναι. Τελικά ωραίος είναι.
2: Επαναλήψεις, θέλω.
4: Τελικά ωραίος ο κουσουλός. Εμένα με κρατάει. Είναι πιο καλός από την. Θα το πω.
2: Θα σου πω. Είναι λαϊκιστής φοβερός, αλλά είναι μαχητικός. Δηλαδή, όντως είναι μαχητικός.
4: Δηλαδή, εχθές που έστειλε, φίλε, έστειλε ασθενοφόρο.
2: Ναι, εκεί το έβλεπε. Μπράβο. Άρα και εσύ έβλεπε.
4: Ναι, σου λέω το έβλεπε.
2: Αυτό πάω να πω. Εκείνη την ώρα λοιπόν τον ειδοποιούν ότι θέλει να βγει η κυρία στη τηλεφωνική γραμμή. Βγάλτε τι λέει. Είναι μια κυρία στη Σαλαμίνα. Έχει χτυπήσει ο πατέρας της το πόδι του, το οποίο είχε εγχειρήσει πριν από δύο μήνες. Τέλος πάντων, σφαδάζει ο άνθρωπος και έχει καλέσει, σύμφωνα με τη δική της μαρτυρία, από τις 12 η ώρα το μεσημέρι ασθενοφόρο στη Σαλαμίνα. Και η ώρα ήταν 3:30. Παίρνει τηλέφωνο ο κουσουλός εκείνη την ώρα. Λέει για πάρτε μου και βγάζουν στον αέρα την υπάλληλο που απαγορεύεται βέβαια, είναι προσωπικό δεδομένο η φωνή της υπαλλήλου. Πρέπει να, αυτός την πέταξε χωρίς να την ρωτήσει.
3: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων και της μίλησε βέβαια ευγενικά, της είπε δεν φταίτε εσείς, αλλά το και το. Έχω λέει την κυρία Τάδε στον αέρα και έχει καλέσει ασθενοφόρο από 12. Τελικά αυτή σύμφωνα με το ΕΚΑΒ είχε καλέσει τη μία και πάλι όμως 2,5 ώρες δεν είναι λίγες. Και λέει έχει πάει, έχουμε έλλειψη, έχει πάει σε ένα επεισόδιο. Δύο επεισόδια εμφράγματος έχουμε και αμέσως μετά θα έρθει. Άρα της λέει ο κουσουλός της άλλης, οπότε λέει καλά κρασιά, ξεχάστε το ασθενοφόρο, πάρτε ιδιωτικό. Λέει δεν έχω, λέει, 150 ευρώ για να πάρω ιδιωτικό. Και λέει σας κλείνω, μιλήστε με το κοντρόλ, θα σας δώσουμε εμείς 150 ευρώ να έρθει το ασθενοφόρο. Και μετά ενημέρωσε ότι διευθετήθηκε. Όλο αυτό έγινε στον αέρα όμως.
4: Πήρε στον αέρα, αυτό με εντυπωσίασε φίλε, ότι πήρε δύο φορές ο τραυματοφορέας, ο
2: τραυματίο,
4: τον ίδιο τον κουσουλό, λέει έβλεπα, λέει ένα 2-15, γιατί είχε γίνει μια άλλη κλίση, λέει ένα λεπτό, και τον σηκώνει και ήταν φίλε ο οδηγός και λέει τώρα πηγαίνουμε σε 5 λεπτά και κουσουλεύαστε εκεί.
2: Αυτό γίνεται μετά, γιατί εγώ το πήσα μετά.
4: Παιδιά, αυτό αποδεικνύει γενικά πόσο δύναμη όντως έχει η τηλεόραση και τα social media και πόσο λάθος είναι δοημένη η χώρα μας.
2: Καλέ, ναι, εντάξει, εννοείται.
3: Και
2: αυτό.
3: Συγγνώμη,
2: ότι όσο... όπου πάει η κάμερα λύνεται το πρόβλημα.
3: Ναι, όσο γινόταν όλο αυτό το show, που ήταν ο Άδωνης.
4: Έλα μου, ντε.
2: Ο Άδωνης είναι κάπου.
3: Κάπου αλλού θα ήταν.
2: Κάπου ήταν, κάπου ήταν.
4: Α, στη Μακεδονία είχε πάει εχθές. Το...
2: Ναι, κάπου
3: ήταν. Συνεργάτες, δηλαδή. Να...
2: Στις Σέρες, ναι, στις Σέρες.
3: Έπρεπε να παρέμβει, να επικοινωνήσει και με τον κουσουλό και με τον ασθενή και με τον τραυματιοφορέα.
2: Να σου πω, αυτά έγιναν.
4: Βέβαια, πάντως θα επιμένω να το λέω από την αρχή της χρονιάς. Πολύ τον συμπαθητικό κουσουλό, είναι και φίλος Ολυμπιακός, αλλά βάζει κάλτσα. Δεν μπορώ να βλέπω αυτόν τον αστράγαλο μόνο έτσι να σηκώνει τόσο το παντελόνι.
2: Ακάλτσο του Ολυμπιακό. Πού το.
5: Είναι
4: Βασίλη, δεν έχω δίκιο τώρα με το κουστούμι και χωρίς κάλτσα.
5: Συμφωνώ.
4: Είναι δύσκολο.
5: Ναι, συμφωνώ.
4: Είναι
5: δύσκολο.
2: Κατερίνα, συνεχίζουμε λοιπόν την ερευνά σου. Πώς να εξασφαλίσουμε μικρές ανάσες στα έξοδά μας.
5: Θα συνεχίσουμε την έρευνα, γιατί ρωτήσαμε τους καλύτερους, τους πιο τσιγκούνιδες, οι δημοσιογράφοι δηλαδή που έχουν γράψει αυτό το θέμα, και βρήκανε ποια είναι αυτά τα μικρά κόλπα, ούτως ώστε να αποταμιεύεις χωρίς να στερήσει τις μικρές χαρές. Μία ακόμη συμβουλή είναι, Δημήτρη, σε ακούω.
2: Σε ακούω.
5: Έχουμε τον κανόνα των 24 ή 48 ωρών. Τι σημαίνει αυτό? Θες να αγοράσεις κάτι, δεν θα πηγαίνεις παρορμητικά, Γιούρια.
2: Το ακούω.
5: Θα το βάζεις στο καλαθάκι και θα λες, θα περιμένω εγώ
2: αν
5: τώρα.
2: Αν ακόμη
5: θα
2: το
5: αφήσω.
2: Συμφωνώ.
5: Ωραία. Θα αφήσω εγώ εκεί το καλάθι, θα κάνω κάτι άλλο και θα δω αύριο Θα το θέλω ακόμα τόσο πολύ.
2: Σωστό, το
5: πολύ
2: κάνω. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ αυτό γιατί είμαι παρορμητικός. Και το δεύτερο στάδιο είναι Βασίλης. Μετά ναι, στέλνω στο
3: ναι,
2: Βασίλη.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Του λέω: Βασίλη, θέλω να πάρω αυτό. Άμα μου πει κατευθείαν όχι, το καίω και εγώ κατευθείαν. Έχω αυτό το deal με τον εαυτό μου. Mm. Άμα το ψιλοσυζητάει, μετά το παίρνω. Γιατί αν έχει περάσει και τα δύο τεστ και των 24 ώρων και το Βασίλη, το παίρνω.
5: Ναι.
2: Και, έχω είναι... και έχω και λεφτά, βέβαια.
3: Ναι, να είναι όμως τέτοια πράγματα, να είναι τα έξτρα μας. Δηλαδή. Μη μου σκέφτεστε 24 ώρες αν θα πάτε σινεμά. Ένα εισιτήριο είναι. Πάρτε το και τραβάτε.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται.
4: Ποιος έχει δουλειά του χρόνου όμως.
2: Έτσι, έτσι.
3: Ποιος θα βλέπει ταινίες του χρόνου.
2: Ο μόνος που έχει πρόταση, παιδιά, ο Θανάσης.
5: Δηλαδή αυτό, το νούμερο 7 συγκεκριμένα που λέει: Αποφεύγετε τις καθημερινές μικρές εντός εισαγωγικών σπατάλες. Ο καφές στο χέρι, ένα σνακ από το περίπτερο. Κοίτα, εδώ θα σου. Μπορεί να έρθω λίγο προς το μέρος σου γιατί και εγώ έχω. Μέσα μου μια πάλι ρε παιδί μου που από τη μία λέω
2: μια πάλι
5: λέω, όπως και κάθε πρωί το παθαίνω και λέω τι να κάνω τώρα, να πάρω καφέ από το σπίτι ή να σταματήσω και λέω ρε γαμώτο τόση μιζέρια.
2: Αμό το σε πείραξε.
5: Ναι. Και λέω τόση μιζέρια να σκέφτομαι τον καφέ. Καμιά φορά κάνω και τα δύο. Όπως σήμερα.
3: Δεν θα μας ψήσουν ότι είναι πολυτέλεια το πακέτο καφέ στο χέρι κάθε μέρα.
5: Και εγώ συμφωνώ, ρε παιδί μου.
2: Αλλά... δεν σας λέει καν ότι είναι. Περιττό και... έξοδο σου.
5: Ναι,
2: λέει
5: είναι σπατάλι επίσης.
2: Δηλαδή σκέψω εμείς πέρσι. Που με την Ιωάννα, που και η Ιωάννα, να πούμε την αλήθεια, ενώ δεν έπινε καφέ, είχαμε κάνει rotation και κάθε μέρα έπαιρνε ένας για όλους.
3: Σωστά.
2: Καφέ. Ναι. Αυτό είναι έξοδο.
3: Ναι,
4: αλλά, σημαντικό
3: έξοδο. Ναι, αλλά δεν θα σκεφτώ, ας πούμε, ότι δεν θα πάρω καφέ γιατί θα σώσω 2 ευρώ τη μέρα, 10 τη βδομάδα, 40 το μήνα. Ναι. Τρελαθούμε.
5: Είναι ανάλογα. Γιατί άμα είσαι πολύ ζώρικα, μπορεί οι καφέδες σου του μήνα να είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Οπότε να το υπολογίσεις έτσι. Άμα τώρα, άμα είσαι σε αυτή τη φάση, βέβαια.
3: Άμα είσαι πολύ ζώρικα, σε πάει από μόνο το. Εμείς τώρα λέμε, δεν είναι τύπο αυτό για να πεις εξοικονομώ τι 30 ευρώ το μήνα.
4: Ναι. Δεν είναι το μήνα 30 ευρώ.
2: Θα να σου πει δώρα, Θανάση.
3: Έλα,
4: παιδιά.
2: Σας αφήνω.
4: Είναι πάνω μαζί, γιατί άμα πίνεις καφέ, συνήθως καπνίζεις κιόλας. Συνήθως.
5: Όχι απαραίτητα.
4: Όχι απαραίτητα. Οπότε, λέω το δικό μου το πρόβλημα. Είναι ένα 300 το μήνα.
2: Όπα.
4: Κάτσε, ρε φίλε.
2: Κάτσε εσύ.
4: 300 ευρώ το μήνα.
2: 300.
3: Μπορώ.
2: Μοιάζει τα βή.
5: Τα έχεις κάνει κόμπο.
3: Απ' τις καλές. Στη ζωή μου δεν έχω φοβηθεί πολλά πράγματα. Ανθρώπους που έχουν κόψει το κάπνισμα λόγω τσιγκουνιάς, τους τρέμω.
4: Εγώ δεν το έχω.
3: Δεν αφορά εσένα, όχι.
4: Παιδιά,
3: ξέρω άτομα που μου έχουν πει έκοψα το κάπνισμα γιατί ήταν έξοδο. Τους φοβάμαι.
2: Ακούω τι λες.
3: Ναι.
2: Αλλά αν είναι να το κόψεις, κόψε το ακόμα.
3: Μόλις σώζουν τη ζωή τους, καλά κάνουν. Ναι. Αλλά λέω, σαν νοοτροπία και σαν ικανότητα, επειδή για το έξοδο μπορώ να το κάνω αυτό, τον φοβάμαι.
5: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
2: Ότι τι επιρροή έχει σε αυτόν. Το ότι ξοδεύω λεφτά που του κόψε ακόμη και το τσιγάρο που δεν μπορούν φάρμακα να το κάνουν.
3: Ναι, που πας σε κλινική απεξάρτησης. Ναι.
5: Επίσης, άλλος τρόπος είναι να διαγράψετε τις εφαρμογές αγορών, εάν έχετε από το κινητό.
3: Το έχω κάνει.
5: Για να πρέπει να μπείτε σε ιστοσελίδα.
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω αυτό το Farfetch, το οποίο από τότε που ψώνησα μου βγάζει παιδιά κάθε τρεις και λίγο. Αυτό σε ενδιαφέρει. Αυτό για σένα μόλις το λάβαμε.
5: Και
2: αυτό...
5: ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι νιώθω ότι όντως με ενδιαφέρει πολλές φορές.
3: Μας ενδιαφέρει.
5: Ναι, ναι. Με έχει μελετήσει ο αλγόριθμος.
3: Όχι απλά σε έχει μελετήσει. Μπορείς, άμα είσαι διατεθειμένη να τα ψιλοσκάσεις, να το γυρίσεις και υπέρ σου. Εγώ δηλαδή είχα ένα site από αυτά τα 2-3 πολύ ακριβά που ήξερα, ρε, μόλις μπω 5-6-7 φορές σε διαφορετικές μέρες να δω κάτι συγκεκριμένο, μετά θα μου έλεγε μόνο για σένα για τις επόμενες 24 ώρες, άμα το πάρεις τώρα, μείον 30%.
5: Λοιπόν, εφαρμογή φαγητού ήταν συγκεκριμένα. Την πήγαινε αγώνα, ειδικά όταν ήμασταν στο.
4: Τις έχω σβήσει από αυτές.
5: Ειδικά όταν ήμασταν στο ραδιόφωνο κάτω στη Συγκρού, κάθε μέρα, ρε παιδί μου, κάναμε εκεί την ομαδούλα μας.
2: Ξέρουμε, ξέρουμε.
5: Κάναμε
2: τα
3: παρτάκια σας.
4: Αυτά πληρώνουμε
2: τώρα. Μπράβο,
5: περιμένετε λίγο. Έρχομαι εδώ όμως, έχει αλλάξει λίγο η συνθήκη, οπότε και εγώ δεν παραγγέλνω από αυτή την εφαρμογή. Λοιπόν, και δέχομαι.
2: Τώρα θα αλλάξει ακόμη περισσότερη συνθήκη.
3: Δεν παραγγείλει ποτέ.
2: Όχι, τώρα θα πα να δουλέψει αυτή την εφαρμογή.
3: Είμαι η Κατερίνα 24.
5: Ναι. Πάντως μιλάμε να μου στέλνουν mail και να μου λένε «Γεια σου, μας γκοστάρεις». Κανονικά,
2: αλήθεια,
5: ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ επιθετικό. Να μου στέλνουν κουπόνια.
3: Μπορούμε να ακούσουμε ποια είναι η εφαρμογή.
2: Το box, το box ήταν.
5: Όχι, όχι.
4: Ποιο είναι το market.
5: E-food.
3: Μπράβο.
2: Το e-food σου λέει μας γκοστάρεις.
5: Ναι, μου είχε στείλει mail. Τέλειο. Μπορεί να το έχω κρατήσει κιόλας, μας γκοστάρεις. Γιατί είχα καιρό να παραγγείλω. Μου στέλναν κουπόνια full. Ενώ πριν δεν μου χρησιμοποιούσανε.
3: Και εγώ ρε παιδιά που σας φέρνω 3-4 φορές τη μέρα στην πόρτα μου, ένα μήνυμα δεν έχετε στείλει.
2: Παρεπτόντως έχει ξαναβγάλει το ένα συνένα το iPhone. Ναι, ναι. Αυτό δεν αναφορά, ισχύει.
5: Όχι, είδατε λοιπόν ότι όλοι θέλουν γράψιμο τελικά. Εκεί καταλήγουμε εμείς.
2: Μπράβο. Νομίζω ότι από τα επιτεύγματα της ζωής σου πρέπει να βάλεις ότι καψούρεψε το iPhone.
3: Ναι.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα, Μάντα, τι
2: κάνεις. Καλημέρα, Μαντάκι.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μάντα.
4: Μπορώ, Αμάντα μου, αν μου επιτρέπεις, να διαβάσω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα για μια εφαρμογή που βοηθάει στην αποταμίευση. Και τώρα κάπως μου άρεσε αυτό που λέει εδώ η φίλη Ευαγγελία.
1: Για πες το.
3: Για πες, ρε Βασίλη.
4: Ναι, αν συνεργάσετε, λέει, με συγκεκριμένη τράπεζα, τώρα δεν θα την πω.
1: Ναι.
4: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή που λέγεται Everyday Invest και ουσιαστικά κάνει τη δουλειά του κουμπαρά που είχαμε παλιά. Σου αποταμιεύει τα ρέστα από τις ηλεκτρονικές αγορές, στρογγυλεύοντάς τα προς τα πάνω στο ευρώ.
2: Ωραίο αυτό.
4: Δηλαδή,
1: αυτό σημαίνει ότι έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς σου όλους για να βλέπει τι από.
3: Είναι τη τράπεζα.
4: Τη τράπεζα είναι εφαρμογή.
1: Α, είναι τη ίδια τράπεζα.
4: Ναι. Οπότε εσύ, ας πούμε, όταν κάνεις μια αγορά και είναι 13,80, σε χρεώνει 14 και κάπου σου αποθηκεύει το 20 λεπτό και εσύ τα βρίσκεις κάποια στιγμή.
1: Λες, ρε, μαν.
4: Ωραίο.
3: Ωραίο, ωραίο.
1: Έλα, γιατί να μην πούμε την τράπεζα, πειράζει.
4: Να την πω. Ναι, η Eurobank είναι. Ναι. Είναι το e-banking, λέει, Everyday Invest.
1: Μπράβο, πολύ έξυπνο.
4: Η φίλη μας η Ευαγγελία, η οποία λέει, παιδιά, για τραπεζικές συμβουλές είμαι ο άνθρωπός σας.
1: Μπράβο, Ευαγγελία.
3: Ευαγγελία.
2: Τα κέρδη είναι στα 20 λεπτά.
3: Σε κάτι τέτοιο.
1: Θα πω δε ότι, επειδή εγώ δεν είχα λογαριασμό στην Eurobank και έκανα τώρα λόγω μιας αγοράς που έκανα και χρειαζόταν, το κατάστημα που πηγαίνω τουλάχιστον στη Συγκρού είναι σαλόν. Βασικά, ούτε καν σαλόν, είναι φουτουριστικό.
2: Είναι
1: πολύ, τα έχουν εξυγχρονίσει πολύ.
4: Πάρα πολύ, και ειδικά οι πολύ κεντρικοί χώροι τραπεζών, ξέρετε ότι έχουν μέσα και βαριά τέχνη.
1: Έχεις δίκιο.
4: Πολύ, πάντα.
1: Έχεις δίκιο. Θανά, συγγνώμη για βαριά τέχνη.
2: Θέλεις όντως να πω την γνώμη
1: μου? Όχι. Έλα, πάμε. Δεν ξέρω τι θα πει. Οι τράπεζες από τα λεφτά που μας τρώνε, να πούμε, πέφτουν οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια και αυτοκτονούν.
4: Ναι.
1: Παίρνουν τα
4: δικά μας λεφτά, είναι.
1: Τα κάνουν πίνακες μόραλ.
4: Ναι, τα κάνετε τσαρούχιδες.
2: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το στρογγύλι πολύ ωραία.
1: Δεν έβαλα μπάτσους μέσα.
3: Κάπως θα τους
1: κολλήσουν.
4: Και τους φυλάνε τις τράπεζες.
1: Μπράβο. Η μπάτσα που πουλάνε την άσπρη σκόνη. Απλά μπράβο. Ωραία, εντάξει, τελειώσαμε. Λοιπόν, έλα ρε.
4: Πες τα.
1: Έλα ρε, Αμάντα, έλα.
3: Χαμός, βροχή τα γκολ στη Στοκχόλμη.
4: Α, ναι.
1: Έγινε χαμός. Ισοπαλία όμως φέραμε. Η εθνική ομάδα.
3: Πάλι καλά. 2-2 στο φιλικό. Η εθνική μας κόντρα στη Σουηδία. Τσιμίκας άνοιξε το σκορ.
1: Μπράβο, Τσιμίκα.
3: Το ανέτρεψαν οι Σουηδοί και ο Μασούρας τσουπ έκανε το 2-2. Έβαλε
1: Μασούρα
3: την τελεία. Είπε την τελευταία λέξη.
2: Ναι, πιανού τη σεντράρα όμως χτύπησε.
1: Πιανού.
2: Περιμένετε, να μάθετε.
4: Δεν ξέρετε.
1: Πες.
3: Όχι, εσύ να το πεις.
2: Α, του Κοστούλα.
4: Του Κοστούλα.
3: Μπράβο σε αυτά τα γόρια.
1: Μεταφράστε το λίγο σε ομάδες για να καταλάβουμε γιατί τα λέτε. Γιατί δεν υπάρχει σκοπιμότητα, έχετε από πίσω.
3: Θέλει να το πει εκείνο.
1: Ο Κοστούλας είναι Ολυμπιακός. Και ο Μασούρας είναι άκτης, δεν είναι.
2: Ολυμπιακός είναι. Δεν παίρνει τον Ολυμπιακό.
3: Θέλει να πει ότι ήταν Ολυμπιακή υπόθεση.
1: Ναι, αυτό όπως παλιά που λέγανε ότι οι Ολυμπιακοί λέγανε δεν βλέπω εθνική, γιατί είναι η μισή εθνική είναι ο Παναθηναϊκός. Τότε.
3: Δεν παίζει κανένας όμως από αυτούς τον Ολυμπιακό πλέον.
2: Ναι, όντως. Απλά είναι η εκπαίδευση. Μου θύμισε λίγο. Μου θύμισε λίγο, ρε παιδί μου, αυτό το γκολ. Μου βγάλε λίγο μια εσάνς από την κατάκτηση του Conference
1: League. Πάλι. Έλα, πάμε παρακάτω τώρα. Μα πεπρίξατε.
4: Μα υπήρχε εσάνς Conference.
2: Σόπα.
3: Τέτοιες εσάνς θέλουμε.
1: Πάμε.
3: Βγάλαμε πάντως καλά συμπεράσματα από τη χθεσινή εμφάνιση. Είναι θετικό το πρόσημο. Και τώρα έχουμε την Κυριακή στις 10 στο Παγκρίτιο. Το δεύτερο φιλικό κοντά στην Ιταλία.
2: Οι δύο loser της Μεσογείου παίζουνε. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δηλαδή,
1: σταμάτα να θάβεις την ελληνική, ρε φίλε. Όλοι παίρνουν απόσταση. Έχεις ένα θέμα με την Τούνη και την εθνική ομάδα.
2: Σταμάτα με την
4: εθνική ομάδα. Τι συνδυασμός είναι αυτό?
2: Άμα έβλεπες μπάλα, αυτό θα βρίζει. Ξέρεις πόσο θα σε πλήγωνε χθες το παιχνίδι.
4: Ναι,
2: το έβλεπα και λέω είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα αυτή η εθνική να μην είναι τώρα σε αυτό το μουντιάλ των 48 ομάδων.
4: Του βγαίνει επιθετικότητα γιατί είμαστε σου λίγο μεσογειακός λούζερ.
3: Κάνεις τη στεναχώρια σου θυμό, Θανάση.
2: Γιατί αυτά τα παιδιά σε 4 χρόνια παιδιά θα είναι πιο μεγάλα. Κάποιοι δεν θα παίξουν. Χάσαν την ευκαιρία του. Είναι πολύ κρίμα αργά μότο.
4: Του έφτιαξε
3: πριν. Σε 4 χρόνια θα είναι πάλι το μουντιάλ. Υπάρχει και το Euro.
1: Ακριβώς. Έλα, πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, μέχρι την Κυριακή όμως, η οποία είναι ακόμα, έχουμε δρόμο, έχουμε τα σημερινά, παιδιά. Έχουμε Basket League, τελική.
1: Είναι το δεύτερο σήμερα. Και σήμερα είναι στο ΆΚΑ.
3: Η δράση ακριβώς μεταφέρεται στο ΆΚΑ. Στις 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. για το δεύτερο μάτς σειράς. Θυμίζω 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός και σήμερα ή θα ξεφύγει στο 2-0 ή ο Παναθηναϊκός θα πάρει το σημερινό μάτς, θα κάνει το 1-1 και πάλι από την αρχή θα πάμε τη Δευτέρα.
1: Α, τη Δευτέρα είναι ο επόμενος, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, όχι την Κυριακή.
3: Ναι, ναι,
2: συνιστώ ψυχραιμία.
4: Ναι.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ένα παιχνίδι να τελειώνει. Ας το πάρει όποιος είναι να το πάρει, να πάμε παρακάτω. Έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας.
1: Ο Παναθηναϊκός να το πάρει.
4: Κουράστηκε.
2: Ας το πάρει όποιος να είναι. Απλά επειδή υπάρχει ένα μείγμα. Αυτή τη στιγμή έχει χτιστεί ένα μείγμα. Γενικά,
1: μείγμα έχει χτιστεί.
2: Μείγμα. Θετικότητας. Θα ήθελα λίγο οι οπαδοί να μην τρελαίνονται τόσο.
1: Ένα κλίμα, μάλλον θες να πεις.
4: Μείγμα.
2: Όχι.
1: Ένα μείγμα κλίματος.
4: Ένα μείγμα.
2: Άλλο ήθελα να πω, αλλά άστο. Μετά δεν κόλλαγε.
1: Σίγουρα κάτι άλλο.
3: Εγώ καλά τα βλέπω.
1: Η ουσία βγήκε όμως. Ναι, και εγώ ήρεμα τα βλέπω ακόμη. Αλλά νιώθω ότι βράζει κάτι.
4: Με γίνει το μείγμα κλείσμα.
2: Αλλά μην μας μπει εκεί που ξέρουμε.
3: Που ξέρουμε.
1: Πάμε παρακάτω, έλα.
5: Και πού να μπει το κλείσμα.
3: Πάντως,
1: ρε Κατερίνα.
3: Πάντως η Ρεάλ συνεχίζει στην Ευρωλίγκα. Επειδή πολλά ακουγόντουσαν και πολλά λεγόντουσαν,
1: ναι.
3: Προχωράμε όπως ξέρουμε. Η Ρεάλ συνεχίζει.
1: Ακούτε, ακουγόταν ότι θέλει να φύγει λόγω της διαιτησίας που ευνοεί στον Ολυμπιακό. Αυτό ακουγόταν. Ρωτώ. Όχι, ρωτάω γιατί κάτι τέτοια μου λέει ο φίλος. Ο κουμπάρος μου, ο αδερφός μου, ο Λιλής.
4: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
3: Αυτά τα λέει ο Λιλής.
1: Ο Λιλής είναι, ξέρει το αγκάστιο.
3: Που έβλεπε την Ευρωλίγκα από μακριά.
4: Μία μάντα μη.
3: Ποιος θα τα λέει αυτό.
1: Έφτασε μέχρι το Final Four.
3: Πού έφτασε?
1: Δεν έφτασε, μέχρι τη Βαλένθια δεν έφτασε. Μέχρι τα πρωί τελικά δεν έφτασε.
4: Ρε παιδιά.
3: Δεν έφτασε στο Final Four.
4: Έφτασε ή δεν έφτασε.
1: Και τον έσφαξε η διαιτησία γνωστά τώρα. Αυτά είναι γνωστά τώρα.
4: Α, τον είχε σφάξει.
1: Παιδιά, τα είδαμε τώρα αυτά. Αυτά γίνανε μπροστά στα μάτια μας.
2: Καλέ, τον έβαλε στο γόνα και τον έσφαξε.
1: Τι έγινε και προχθές με το. Βγήκανε ως και οι αθλήτριες μπάσκετ. Αφού θες να μιλήσουμε για γυναικείο μπάσκετ του Παναθηναϊκού βέβαια. Βγήκανε και φωνάζανε. Τι σφαγή ήταν αυτή.
3: Συγγνώμη, ποια είναι η σφαγή. Δεν βγήκε το βίντεο. Υπάρχει επαφή ή όχι.
4: Υπάρχει επαφή.
2: Αυτή η σφαγή είναι
3: οπότε
2: μόνο.
3: Οπότε τι κάνει.
1: Δεν υπάρχει
3: κορίτσι
1: μου επαφή.
4: Τι λε, δεν υπάρχει επαφή.
1: Δεν υπάρχει
3: έχει
1: επαφή.
3: Ένα λεπτό.
1: Τον κρατάει έτσι. Το... Κρατάει τα χέρια του πίσω επιδεικτικά ότι δεν, το,
3: υπάρχει,
1: δεν τον ακούμπησα.
3: Δεν το όχι, υπάρχει. Υπάρχει επαφή. Έχει βγει το βίντεο. Το είδε στο βίντεο.
4: Στενή επαφή.
3: Εσύ είδε το βίντεο και βλέπει ότι δεν υπάρχει.
1: Όχι, φωτογραφία, το καρέ είδα. Το καρέ που κάνει τα χέρια του πίσω και λέει δεν τον ακούμπησα.
3: Να δει το βίντεο.
1: Αυτό μη φωνάζει, θα είναι πρωί.
3: Να δει το βίντεο γιατί προφανώ ο Λιλή σου στενεί άλλα πράγματα. Τα κάνει πω δεν βλέπει. Να κοιτάξει τα μάτια ποτέ, του, μάλλον έχει θολώσει τη δίαιτα.
1: Όξο.
5: Ο Ντίμης λέει ότι ο Λιλής έχει δίκιο.
4: Ο Φίλτατος λέει.
5: Ο Φίλτατος, ναι.
2: Παιδιά, μην χτυπάτε αυτό το αντικειμένο σωμάτιο του Παναθηναϊκού.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Δηλαδή,
3: συγγνώμη, με τη Βαλένθια ποια διαιτησία δεν
1: ξέρεις τι μου τη πάει. Θα σου πω τι μου τη πάει.
3: Ότι έκατσε να χάσει, δεν
1: λέει. Τι λένε για τη walk agenda οι αντιφρονούντες, ότι έχει αναπτυχθεί ένας τρόμος να πούμε τη γνώμη μας. Γιατί φοβόμαστε μην έρθουν οι walk και μας τραμπουκίσουν. Έτσι λοιπόν τώρα, εδώ. Καλά, η αναφορά είναι και λίγο άτυχη.
3: Εδώ δεν υπάρχει γνώμη, υπάρχουν γεγονότα.
1: Πρόσεξε, έχουν οι Παναθηναϊκοί που εγώ μιλάω, φοβούνται να πούν ότι θεωρούν ότι τους έσφαξε η διαιτησία. Να μην πέσετε να τους φάτε εσείς που θέλετε η ελληνική ομάδα να το πάρει.
4: Αμάντα.
1: Δηλαδή, μην πάει ο άλλος και πει εις αν θέλει να. Και δεν χαίρεσε που το πήρε ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό.
4: Υπάρχει αυτό το κλίμα, Αμάντα.
1: Υπάρχει.
3: Καθόλου.
1: Φοβάται ο Παναθηναϊκός να πει ότι είναι στο εξειδικευτικό.
4: Φοβισμένοι οι Παναθηναϊκοί υπάρχουν.
1: Γιατί θα τον πούνε αν θέλει να ότι δεν χάρηκε που η ελληνική ομάδα πήρε το ευρωπαϊκό.
2: Οι Παναθηναϊκοί φοβούνται να μιλήσουν για διαιτησία. Δεν κάνω κάτι άλλο.
1: Μα εδώ δεν φοβάται. Η Ρεάλ δεν φοβήθηκε να μιλήσει για τη διαιτησία.
4: Τι θέλει η Ρεάλ.
1: Η Ρεάλ θέλει να φύγει γιατί σου λέει η διαιτησία ευνοεί τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν αδείξει.
3: Ναι, αλλά κάθεται. Έκλαψε λίγο, αλλά έκατσε.
1: Έλα, κάτσε.
5: Κλάψε να δει τι λέει για τη Ρεάλ.
1: Έλα, έλα. Κάνε μας λοιπόν, χάρη. Από το Μάπε Σόου όσο είναι στον αέρα, μόνο αλήθειες θα ακούτε.
3: Εδώ πέρα δεν
1: μόνο είναι.
3: Μόνο
1: αλήθειες,
3: μόνο. Αυτό ακριβώς. Μόνο αλήθειες. Στη διαιτησία δεν υπάρχει γνώμη. Υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει και φαίνονται. Υπάρχουν
1: Δεν ακούμπησε.
3: Τι δεν ακούμπησε, Χριστιανέ μου. Του πήρε όλα τα χέρια κάτω την ώρα.
1: Μόνο που η τσαρούχα μου λέει ο κουμπάρος μου έδωσε σπρόξιμο και όχι χτύπημα στο φάουλ.
2: Δεν το έδωσε η τσαρούχα το φάουλ να πούμε. Το έδωσε ο άλλος ο πίσω. Αλλά τέλος πάντων μας βολεύει να βρίσκουμε την
3: τσαρούχα. Ναι,
6: το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
8: Σουλιώτης,
7: Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
8: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Νίδας Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της

0: 92 και 6947 8367 12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today. Today, all day.
4: All day.
5: Είσαι αλογομούρης, αγόρι.
6: Μια φορά σε 4 χρόνια, ρε φίλε.
7: Ακούστε, να σας πω
6: Δήμη
7: και κάτι
6: παίξε,
7: άλλο.
6: Δήμη, παίξε, άκουσου, λέω, Πορτογαλία.
8: Για πες.
7: Μετά, άκου, αμάντε και εσύ, τώρα που λέγαμε για εξοικονόμηση χρημάτων κλπ. Στη Ρουμανία το ξέρετε ότι υπάρχει έξυπνη στάση λεωφορείου. Μην με κοιτάς έτσι, Βασίλη. Και άμα κάνεις 20 squat, σε μετράνε πώς τα κάνεις και να είναι 20 και σου δίνουν ένα δωρεάν εισιτήριο λεωφορείου.
6: Για να γυμνάζει το λαό.
7: Από το 2020 υπάρχει.
6: Γαμάτο.
7: Ακριβώς.
8: Θα το Θανάση τα βάραγε που σάψ. Έλξη.
6: Αυτό είναι κοινωνικό κράτος όμως. Σε θέλει γυμνασμένο, δεν σε θέλει χοντρό.
8: Στίβο μάχη. Σκινάκι.
6: Ρε, πήγαν οι γυναίκες εχθές εθελόντρες. Αυτό δεν το σχολιάζει.
8: Στη Λάμια, ναι. Λοιπόν, να κλείσουμε την αματά.
9: Καλημέρα.
8: Λοιπόν, επιστρέφουμε όπως βλέπετε, έχει πάρει φωτιά το κορδέλιο. Θα κάνουμε ποιήση ή θα συζητήσουμε για τις γυναίκες του στρατό.
7: Πόσο θα συζητήσουμε για αυτές τις γυναίκες
8: Το Μαρόκο είναι το θέμα λοιπόν της σημερινής βραδιάς ποίησης το πρωί και μάπε στείλτε τη λέξη ποίηση στο 698-104-104-6 για να βγείτε στον αέρα, να βρείτε το Θανάση, εμένα, το Βασίλη ή την Κατερίνα και να τσιμπήσετε και πίτσα φαν, δηλαδή δύο πίτσες Bianca al Forno ανανικητή.
10: Φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές. Χωμάτινες διαδρομές και στη Netto Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
12: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
15: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό

0: για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπέρ.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλημέρα ποιητές και ποιήτριες.
2: Σου είπα εγώ να ξεκινήσω τον.
1: Μου φάνηκε έτσι ότι κάπως.
2: Ότι τι?
1: Ότι περνούσε ο χρόνος και τον μέτραγα βαρύ. Τι? Ένα καλημέρα είπα, μωρέ, άστο να το πω και ας πέσει χάμω.
2: Α, συνεχίζεις τώρα.
3: Ναι, έπεφταν βαριά τα δευτερόλεπτα στους λεπτοδείκτες και είπε να μπει.
1: Στα πρώτα λεπτά.
3: Στα πρώτα, ναι. Όχι, τώρα είναι τα τελευταία, είμαστε και 50.
1: Καλά λες.
2: Καλημέρα, ποιητές.
3: Γεια.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε στη βραδιά πίεση στο πρωί με θέμα σκάσε. Σκάσε πια.
1: Θανάση, σε σένα λέει νομίζω.
2: Εσένα λέω ξεκάθαρα.
4: Για σένα το.
2: Με θέμα το Μαρόκο.
3: Ναι.
4: Μαρόκο, νόδι.
2: Θανάση Πασάς, η Κατερίνα Μπούκα, δυστυχώς. Ο Βασίλης Βλάχος.
3: Ο Δημήτρης Σουκαρέζος.
2: Η Βασιλική Μπαρδάνη στη Δημιουργία και τη Ρεδιοσκηνοθεσία. Παρακαλώ, ποιητές. Παρακαλώ, φορέστε τη Βένου σας.
1: Να φορέσουμε λίγο, να σκεπαστούμε, γιατί.
3: Φόρεσε λίγο, γιατί πούτια.
2: Η Κατερίνα την έχει δικόμενο. Τι κάνει, φοράει κάτι τυραντάκι. Τι λέω, είναι γυμνή κάθε μέρα εδώ, να ξέρετε. Είναι, φοράει κάτι μπουστάκια κολλητά.
1: Αυτά έχω. Έχω άλλα. Αυτά έχω.
2: Φορά δύο. Λοιπόν, και είναι γυμνή. Φυσικά εδώ έχουμε το air condition τώρα.
3: Όχι το air condition.
2: Για να το παίξει γυμνή λοιπόν στην κάμερα. Ναι. Άλλη πετριά.
1: Αυτό είναι δική σου προσέγγιση.
2: Εδώ εσείς νομίζετε και από την Ιωάννα ότι εδώ ερχόμαστε να κάνουμε πασαρέλα. Κάνετε.
1: Γιατί, παιδί μου.
2: Σταμάτα.
4: Συγγνώμη, το κινητό μου ήταν. Sorry.
2: Εσείς νομίζετε ότι κάνετε ραδιόφωνο για να σας βλέπει ο κόσμος.
3: Αφού έχουμε κάμερα.
1: Για να μας ακούει. Ρε, παιδιά, απλά καμιά φορά.
3: Ούτε μας ακούει, ούτε μας βλέπει.
2: Τώρα λοιπόν αρρώστησε, παιδιά, η Μπουκά. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δεν νιώθω πολύ καλά σήμερα και του το είπα, αλλά πιστεύω ότι είναι αυτές οι αλλαγές θερμοκρασίας. Μία βρέχει, μία έχει τίγκα ζέστη. Έχουν ξεκινήσει τα air condition. Τι να κάνω.
2: Είσαι γυμνή.
1: Δεν είμαι γυμνή.
2: Είσαι
1: μέσα στην υπερβόλα. Μια χαρά είμαι.
3: Έλα, μωρέ, υπερβόλα.
2: Την ώρα που κάνει εκπομπή, κατεβάζει τους ώμους του γυμνούς ή δεν τους κατεβάζει την κάμερα.
1: Κάποια στιγμή ζεσταίνομαι. Ωραία, πείτε.
2: Κατεβάζει τους γυμνούς ώμους στην κάμερα.
3: Έχει παρατηρηθεί αυτό.
1: Ναι, αλλά μετά τους ξανασκεπάζω. Βλέπετε ότι δυσκολεύομαι. Είναι χοντρό το τζιν.
4: Την ενοχλεί.
1: Θέλω ένα πουκαμισάκι, κάτι άλλο.
2: Και το πουκαμισάκι κατεβάζει.
1: Πόρε, παιδάκι.
3: Να πω. Ένα και ένα για αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην είναι το ρούχο συνθετικό το υφασμά.
1: Θέλω κάτι λινό, βαμπακερό, κάτι τέτοιο.
2: Δεν έχει τώρα τέτοια στο.
4: Πάρτε να μετάξω τώρα.
1: Να βάλω τα
2: ρούχα
1: και να φυσάει.
2: Ναι.
3: Αφού αυτή παίρνει του γκόμενου, μπορεί.
1: Ναι, μωρέ. Λες και δεν ξέρει.
2: Αφού και τα φτιάχνει με αυτού τα λέσια.
3: Ναι, μωρέ.
4: Φτιάχνει με το μίτσο μα.
1: Μιλάτε έτσι για τα γόρια.
2: Ένα καλό άνθρωπο ασφαλίτη σου έτυχε και τον.
3: Ναι, πραγματικά.
2: Τον έδιωξε λόγω επαγγέλματο.
1: Και μου φέρνει και δώρα καημένε.
3: Κατεσχεμένα.
4: Ό,τι μάζε με
2: λοιπόν, ελάτε. Έλα, Βασίλη, ξεκινά.
4: Κάτσε να πω για έναν έλεγχο το βράδυ.
2: Έλα.
4: Έχω να πω στην που
2: κάνω. Θανάση.
1: Μη λέτε έτσι για τα γόρια αυτά που περνάνε από τη ζωή μου.
3: Έπιασα μια κυρία που πουλούσε παράνομα λουλούδια για σένα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να ήταν ένας που απλά είχε αρπάξει τα λουλούδια. Αυτό τουλάχιστον το έκανε στα πλαίσια του. Τι έκανε μόλι δικαιολόγησα.
4: Γι' αυτό έχει σακουλάκι στο σπίτι.
1: Έτσι μου τα έφερναν τα δώρα.
2: Έλα.
1: Πάμε λίγο.
2: Ξεκίνα.
1: Εγώ να ξεκινήσω, ωραία. Λοιπόν, θα απαγγείλω το ποίημα μου το Μαρόκο από την συλλογή μου την πρόσφατη 10 χρόνια ακόμα ψή. Στο Μαρόκο είχα πάει το 2018. 10 μέρες 4 πούλμαν με όλο τον κόσμο τον καλό. Ήταν ταξίδι με Εράσμους. Παραπάνω δεν θα πω.
2: Καταλάβαμε.
1: Περιμένετε. Τρώγαμε ψωμί και τόνο. Και μαγιονέζα.
2: Και καπνίζαμε αυγό.
1: Και μαγιονέζα για να γλιστρώ. Με ψωμί.
2: Έλα, κλείστε.
1: Έλα, περίμενε.
2: Μετά μου βάλετε χέρι. Ο μπαμπάς της Αγγελικούλας νομίζει ότι στρίβουμε τσιγάρα.
3: Παιδί μου, είναι δυνατόν.
1: Ψωμί, τόνο, μαγιονέζα είπα.
3: Για να γλιστρώ.
1: Ναι. Και αυτό είναι αλήθεια. Αυτά τρώγαμε. Με ψωμί και μαγιονέζα θα τη βγάζω από εδώ και πέρα και εγώ. Δεν θα σας το κρύψω. Κάπου ανησυχώ. Ας τραγουδήσω λοιπόν τώρα ένα χαρούμενο σκοπό. Μπας και τούτο το Σαββατοκύριακο μπορέσω λίγο να χαρώ. Σήκω χόρεψε κουκλί μου, να σε δω να σε χαρώ. Τσιφτετέλι τουρκικό.
3: Ναι.
1: Όπα ζινανίνα νάι.
2: Έλα, κλείστε. Κλείστε.
1: Ζινανίνα.
2: Κλείστε.
4: Μόνο με σοκολάτες. βάλει τραγούδι.
1: Ζηνανάει για βρούμ, ζηνανάει.
4: Βγάλε όμο. Βγάλε όμο έτσι, έλα.
1: Φτιάχνω λίγο μετά τις φετελάκια εγώ.
4: Κοκκίνησε.
1: Αφού έσκασα ρε. Ζηνανάει για βρούμ, ζηνανάει.
4: Έλα ρε Μητσοτζέκη, μου παρακαλώ.
3: Ακούστηκε αυτό στο Μαρόκο.
2: Μόνος του.
3: Ναι, το
2: ο Μάρκος Σεφερλής του ραδιοφώνου.
3: Ναι, ναι,
2: τι εκπομπάρα κάνουμε, μας αγαπάει ο κόσμος πολύ. Δίνουμε γέλιο στον κόσμο, είμαστε πρώτοι κάθε Σάββατο.
3: Έτσι.
4: Έλα. Κόβουμε το νήμα. Να πάω εγώ.
3: Άλλο νήμα είναι αυτό που κόβεται το δικό μας.
2: Πήγαινε και μην ξανάρθει.
4: Δεν θέλεις μας να πεις εσύ.
3: Βεβαίως.
4: Πες εσύ να αφήσουμε το leader τελευταίο.
3: Ναι, ναι. Το ποίημα Μαρόκο από την ποιητική συλλογή Απρόσμενα ταξίδια.
4: Ωραίο.
3: Στην Αφρική θα πάω με τους Μασάι. Ή μήπως τελικά να πάω στο Μαρόκο. Εσύ τι λες ρε μπροκολόκο. Φεύγουμε, πάμε μετανάστες. Κι αν κλείσει και ο σταθμός, δεν ξανατρώμε πάστες. Κουπόνια από μασούτη και μαράτα.
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Δεν θα τρώμε πλέον.
2: Μήπως μας δίνανε κουπόνια, ρε φίλε, από το σούπερ μάρκετ, στο ρυθμό.
3: Ναι.
4: Σας πληρώνανε. Κουπόνια...
2: Όχι, δεν μας πληρώνανε. Μας δίνανε έξτρα, ναι.
3: Κουπόνια από μασούτη και μαράτα, και δεν θα τρώμε πλέον τόνο τράτα. Μπήκα και στο Vinted, θα πουλήσω τα φυρμάτα. Βρήκα και ψευδώνυμο, θα γίνω influencer. Και πλέον από τα μαγαζιά θα παίρνω μόνο τέστερ.
1: Ωραίο.
2: Αλλά είναι ηρέμησε.
1: Μου άρεσε.
2: Είπα ηρέμησε. Χορεύει αυτή η άρρωστη. Ο Βασίλης χορεύει που είναι άρρωστη. Ο Θανάσης.
3: Ναι, αλλά δεν έχω πειρετό.
2: Δεν είναι άρρωστη. Ο Θανάσης δεν είναι άρρωστη, αλλά δεν έχει πληρωθεί να πλήρωτη.
3: Αρρώστη είναι κι αυτό. Γι' αυτό είναι αρρώστια.
4: Αμένα μάνε μάνε μα.
2: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, Πίτερ.
4: Εγώ.
2: Ναι, εσύ, σωστά.
4: Βασιλική, ελπίζω να είσαι έτοιμη. Έχω και εγώ μουσικό διάλειμμα.
2: Όντως τώρα.
1: Σωστή Παρασκευή.
4: Κάτσε λίγο. Λοιπόν, από την ποιητική μου συλλογή δεν βγάζει νόημα, αλλά βγάζει πάρα πολύ.
2: Τελικά.
3: Τίτλος περιγραφικός.
2: Παιδιά, είναι τέλειο πάντως όταν μιλάει κάποιος πολύ ώρα και είναι το αστείο των ημερών μου τυχαίνει συνέχεια να μου μιλάνε, και του λέω και τελικά. Είναι πάρα πολύ αστείο.
3: Και τελικά.
2: Όταν κάποιος το χάνει, να του λες και τελικά. Τον αποσυντονίζεις.
4: Από τα βάθη μακριά.
2: Μπράβο.
4: Από την Αφρική. Καραβάνια με φέραν εδώ. Σε μια χώρα καυτή. Τόσο μοναδική. Όμως έτσι έχω μάθει να ζω.
2: Έλα ρε φίλε.
4: Κοίτα ο ήλιος φωτιά και ο λίβας φυσά.
2: Λίβασα.
4: Σα γυαλί άμμος φεγκοβολά. Με χίλια μαγικά πέρα πέρα ψηλά.
2: Πέτα πέρα.
4: Ζήσε μια μαγική βραδιά. Βραδιές μαγικές.
3: Ναι.
4: Νύχτες αραβικές.
3: Ναι.
4: Στο Μαρόκο τις κοσμοπολίτικες αυλές.

0: Ρε, φαντάζομαι τώρα σε μια σκηνή στην έρημο, ρε παιδί μου.
1: Εσύ δεν μας έλεγες ότι είσαι άρρωστη, ρε.
2: Με ένα τόσο, κάτσε λίγο τώρα. Να τη ταΐζω χουρμάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Φαντάσου μας λίγο.
0: Και κουσκούς με τα δάχτυλα.
1: Σε άλλα νέα, παιδιά, η ΑΔΕ ανακοίνωσε, λέει, το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα.
2: Τι θέλει η ΑΔΕ να μας πει.
1: Πόσο είναι, ξέρετε.
0: Θα είναι καμιά μούφα τώρα, να σου... γιατί τα έχουν αφήνει.
1: 241 ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και γράφει εδώ. Ας μας πει, λέει, που είναι να πάμε και εμείς να νοικιάσουμε.
3: Στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Μήπως ισχύει λόγω επαρχιακών πόλεων και χωριών.
0: Ρε, αυτό έχουν στην κάνει, Άρτα δεν βρίσκεις πια με 200
3: καλά,
0: ευρώ.
3: Αυτό ισχύει, δηλαδή, ναι, και στο Αγρίνιο δεν βρίσκεις και αυτά. Αλλά λέω μήπως μπαίνει και αυτό μέσα και το ρίχνει. Γιατί αλλιώς δεν είναι για δημοσίευση, δηλαδή είναι για ντομάτα αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό γράφουν, γελάει ο κόσμος.
3: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα το πω και εγώ. Εγώ χωρίς τραγούδι, ακατέργαστο πει. Ξύνει τη μασχάλη τη άλλη, ρε.
3: Αφού είναι η μασχάλη
1: μέσα. Παιδιά, βλέπω ότι η κοπέλα έχει κατεβάσει το τζάκετ, έχει βγάλει πάλι τον νόμο και κάθεται με το χέρι και ξύνει τη μασχάλη σαν πίθη. Σαν πίθη.
3: Ναι, κανονικά ο ρεκοτάγκο.
2: Αφού είμαστε, ρε, μίλε Μαρόκο.
0: Δεν είναι η μασχάλη, είναι τη μέση μου έξω.
1: Ναι, αλλά με το ένα χέρι που το έχει γυρίσει ανάποδα, όπω η πίθη.
0: Μα δεν βλέπει τίποτα. Είναι το πίσω μέρος της πλάτης μου κάπως.
3: Μπορείς την ξεψηρίσεις λίγο.
2: Αμέ δεν έχω θέμα. Με το δόντι.
1: Θα φας τις ψήρες σου.
0: Ρε, δεν έχω ψήρες. Σταματήστε τώρα. Είμαι πολύ φρεσκοπλημένη και καθαρή και καλή.
2: Όχι, γιατί να μην είναι. Δεν έχω πληρωθεί. Κάτι Σαββατοκύριακο δεν έχω να φάω.
1: Θα σας διαβάσω το ποίημά μου το Μαρόκο από την ποιητική μου συλλογή Η Άπλητη Μπούκα.
0: Ναι. Έλα ρε.
2: Όχι
0: και άπλητη.
1: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Ο τίτλος είναι Η Άπλητη Μπούκα αρρώστησε.
3: Σωστό.
1: Τώρα είναι.
3: Αυτό ναι.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945362708.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641022785.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681088231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Café Restaurant Νόστος.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it.
13: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
14: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλε για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
15: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
14: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
15: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
10: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641045544 και 6972558787.
15: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
16: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
17: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
18: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
19: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
20: Τα Ολλανδικά Nifant Stenkate.
19: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
20: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
19: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
20: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
19: Τέντες Παπαπάνος.
20: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
19: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
20: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
21: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371717.
3: Πρότυπο ταπεινοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού.

6945 394 119 και 6945 530 647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελίδης.

0: κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
5: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής.
6: Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Me, let me go, keep low.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
6: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
10: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
11: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
5: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
5: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
9: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες.
12: ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια

0: σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνη μας.
4: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
1: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
10: Τηλέφωνο 2641-033-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 2641-033-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
11: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Today.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Me, let me go, keep low.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: σπίτι,
1: δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.
2: Από κάθε φορά πιο πολύ. Από κάθε φορά.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγεί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής.
5: Γεια σας βρε, τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: δημοφιλό.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Today.

0: Today 104,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Θανάση, Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και μπούσε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
2: Νόστος.
3: Νόστος. Let's go for it. Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπλους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Day 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιτυχίες.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
3: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Τα Ολλανδικά Nifang Stenkate.
5: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της DAS.
4: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
4: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
4: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
4: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
6: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
8: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
7: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
8: Όχι μη σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
7: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
7: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
10: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
11: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούω ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
12: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
13: Today 104,5. Εγώ μένα...

και σε βουνά για να σε ψάξω. Ω καρδούλα μου, άμα εμείς βρεθούμε θα σε στρίξω.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,7.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
2: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σάρα Γκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω, προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η μουσική του σήμερα στον Today.
2: Στον Today.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος, συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
5: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
7: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
8: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
9: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
10: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
11: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
12: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331.
13: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
14: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
15: Δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος! Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο! Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Πουλά μου στο ξόφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 022 7.

0: θάλασσα.
1: Πάμε.
0: Πάμε μουσικές.
1: Πάμε.
0: Πάμε νόστος.
1: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
0: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
1: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
1: Νόστος.
2: Νόστος.
1: Νόστος. Let's go for it.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
4: All day.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Πόρεψε, πόρεψε, δικάσω τη σε πόρεψε.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
4: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
8: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
11: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
10: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
12: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Πρότυπο ταπεινοκαθαριστήριο Αβραχλίν. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπεινοκαθαριστήρια Αβραχλίν. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπεινοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
10: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
10: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
11: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: σου πω.
1: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
9: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
10: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
11: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
12: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
13: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
11: Νόστος.
13: Νόστος.
11: Νόστος. Let's go for it.
14: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
9: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 051 643.
11: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
12: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
13: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
14: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
15: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
16: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
17: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
18: Τέντες Παπαπάνος.
19: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
20: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
21: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
22: Today 104,5.

0: ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
0: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
2: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire,

0: Παραγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
11: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
12: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
13: Α, όλα κι όλα.
1: αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι. Και ρολάκια την επιχείρηση δεν έρχομαι.
12: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
1: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
12: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
11: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
12: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
13: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
11: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος.

Σπάστε τα, Αναστασία, ολοκένουργιο μας αρέσει πάρα πολύ. 6 και 20 είναι η αγαπημένη μας ώρα, είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και την περνάμε μαζί παρεούλα. Τι ωραία, τι καλά. 5 Ιουνίου οι διακοπές είναι πραγματικά πάρα πολύ κοντά τώρα και ελπίζω να οργανώνεστε και να κανονίζετε ωραία πράγματα. Διάβαζα κάτι τώρα για τις 13 Ιουνίου το Σάββατο που σου λέει είναι μια περίεργη ημερομηνία, γιατί κάτι αλλάζει αστρολογικά στον πλανήτη που για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε έτσι μια κατάσταση, έτσι, σχέση μεταξύ των πλανητών παγιωμένη, και τώρα αυτό αλλάζει και αλλάζει, λέει, το κάρμα. Και για κάποια ζώδια, π.χ. πιάνει και εμένα τους υδροχώους, είναι μια μεγάλη αλλαγή. Είναι σαν να μπαίνει ένα πιο καρμικό και τώρα θα γίνουν πιο εύκολα κάποια πράγματα. Αλλά λέει 13 Ιουνίου θα έχουμε όλοι, θα νιώθουμε μια αστρική, καρμική, συμπαντική κατάσταση. Δεν ξέρω, μπούρδα μπορεί να είναι τώρα αυτό που λέω, αλλά κάπου το διάβαζα. Οπότε είπα να σας το πω, έτσι να έχουμε το νου μας. Μετά τις 13 Ιουνίου, σου λέει, έρχονται όλα τα καλά και θα είναι πραγματικά πανέμορφα και θα έχουμε πάρα πολύ εύνοια και τύχη. Εύνοια και τύχη! Λοιπόν, να σας πω κάτι. Αν θέλετε να περάσετε ωραία και να πάτε κάπου όμορφα για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Είναι σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Αν δεν πετύχετε και εκείνη στο κέντρο, κατευθείαν είναι. Είστε ήδη εκεί λοιπόν, μετά από λίγο που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα και αυτή η ώρα που δεν έχει καμία. Μια διακοπή έχει και πάρα πολλές επιτυχίες, γιατί είναι Throwback Summer, καλοκαίρι με τα πιο ωραία throwback, και αυτό μας αρέσει πολύ.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
6: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
4: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
5: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
6: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
5: Νόστος.
6: Νόστος.
5: Νόστος. Let's go for it.
7: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σάρα Γκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω, προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας, στην πόρτα σας.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Today 104,5.
8: Φουλ για παραλία και γενικότερα το καλοκαιράκι είναι εδώ. Εμείς την επόμενη ώρα δίνουμε και το τριήμερο στο Κίμι Παλάς για να περάσετε υπέροχο τριημεράκι εκεί και να ξενιάσετε και το ξενοδοχείο με τις πισίνες του, τα πράγματα του, τα θάματά του, αλλά και η Κίμι που είναι ένα πανέμορφο μέρος και σίγουρα θα χαλαρώσετε. Στέλνετε και άλλα μηνύματα. Κίμι Παλάς και ενώ όνομα τεπώνυμο στο βαϊμπεράκι 698-104-104. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Να, τώρα περιμένουμε και τα τρίμερα γλέντια του γάμου της Dua Lipa και του Callum Turner. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ αυτό, μου το πετάει και ο αλγόριθμος συνέχεια. Δηλαδή, βλέπω τώρα που φάγανε πρωινό, που φτάσανε εκεί, το ένα, το άλλο, το παράλλο. Για να δούμε, σου λέει Elton John, Harry Styles, Donatella Versace, όλοι αυτοί θα πάνε. Και όλο το τρίμερο αυτό που μάλλον θα έχει και γάμο πάλι μέσα. Μερικοί λένε μόνο πάρτι, θα κοστίσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τρεις μέρες το γλέντι δηλαδή, για να τους δεξιωθείς, έδωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ. Μπράβο, άμα τα έχεις βέβαια, η αλήθεια, μια χαρά. Άντε, σε καλή μεριά και να ζήσουν τα παιδιά. Και τώρα Stan, η Λεού, για δυο, εδώ στον 104,6 My Radio.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Revoid Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
12: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
13: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
14: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
15: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
16: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 26410-91-760.
16: Κινητό 6945-3627-08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
17: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
18: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
17: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
18: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
17: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
18: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
19: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίσουμε. Βράχος.
1: Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
20: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχία Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
21: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
22: Today 104,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα
2: θέλει. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Γιώνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Η μουσική του σήμερα στον Today.
6: Στον Today.
5: Today 104,5.
7: Δεν έχω να δώσω, όμως και το τριμεράκι στο Kimi Palace Hotel δεν σας χάλασε καθόλου. Περιμένω.

Και στην Πρωτέρια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου throwback, το λατρεύω. Πάνω Σκιάμος, ολοκένουργιος. Να βγούμε ολοκένουργοι το καλοκαίρι, για παράδειγμα, στην παραλία και να βάλουμε τα τηλεακά μας και να είμαστε ωραίοι και να νιώθουμε πάρα πολύ ωραία. Θα σας μιλήσω για το αγαπημένο μου τηλεακό. Είναι το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, που είναι stick πολύ ψηλής προστασίας. Και η αλήθεια είναι ότι εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ. Εγώ το έχω πει πέρα από τις ευαίσθητες περιοχές. Το βάζω σε όλο μου το πρόσωπο, γύρω-γύρω-γύρω, γιατί εμένα είναι ευαίσθητη περιοχή και μου κοκκινίζει και αμέσως. Δηλαδή, χθες πήγα για μια δουλειά στη θάλασσα. Αν δείτε τώρα το κουτελό μου, είναι. Δεν θέλετε να ξέρετε πώς είναι. Είναι με μήλη παρή υφή, με αόρατο φινίρισμα για αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Και είναι και εσύ ένα πορτοκαλί μικρό στίκ, είναι υπέροχο. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ, μην γελάτε με το κουτελό μου. Θα σας πω τέτοιο παρασκευιάτικο. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Έρχεται η Εύα Παπαδοπούλου μέχρι τις 10 και τα λέμε από Δευτέρα εδώ από τις 4 στις 6. Θέλω να πιστεύω, θα είναι εδώ και η Κατερίνα Ζαρίφη να μας πει τα πάντα για την πρεμιέρα της και να μας πει και τα νέα της. Καλό σου κου!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: throwback επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Νέο τραγούδι.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Καρβέλη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνο.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
6: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
8: Πάμε θάλασσα.
9: Πάμε.
8: Πάμε μουσικές.
9: Πάμε.
8: Πάμε νόστος.
9: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Café Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
9: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
9: Νόστος.
8: Νόστος.
9: Νόστος. Let's go for it.
10: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
12: All day.

Κάθε μέρα, όλη μέρα, μία συχνότητα. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
8: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
9: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
10: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
9: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
10: Otto Sender Varelis.
9: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το
11: Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
12: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγεί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
10: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
11: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο
1: κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
12: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
13: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
14: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
10: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο.

Οι στίχοι των τραγουδιών της είναι παράξενες ιστορίες της πόλης και της υπαίθρου, οι οποίες σχεδόν ποτέ δεν έχουν κανένα τέλος και ούτε και το ψάχνουν. Εν πάση περιπτώσει, μια ηθοποιός που μας ταξιδεύει με τις ατμοσφαιρικές ερμηνείες της, η Σίλια Κατραλή, ήρθε στο ξεκίνημα της απόψινης παρέας των τραγουδιών με το «Κάτι ζωντανό» από το πιο πρόσφατο άλμπουμ που έχει τίτλο «Πατίνια στο φεγγάρι». Καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής και καλοκαίρι και ακούτε Today 104,5.

0: από τις χιλιάδες παραλλαγές ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιού που εδώ το ακούσαμε σε μια πιο country φόρμα, θα λέγαμε, από μια ηχογράφηση από τον Ρόνι Χάουγκινς και την μπάντα του. Ένα τραγούδι που πρωτακούστηκε στην όπερα Porky and Bess το μακρινό 1934. Ένα νανούρισμα είναι αυτό ενός μικρού νέγρου από τη μητέρα του που προσδοκούσε ένα καλύτερο αύριο και έναν καλύτερο κόσμο. Summer time και στη λάμψη του καλοκαιριού και οι συναυλίες που θα λάβουν χώρα στις επόμενες μέρες, στις επόμενες εβδομάδες. Και θυμηθείτε πως τη Δευτέρα το βράδυ στην πλατεία του γηπέδου του Πανατολικού ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης έρχονται για την εξαναβολή συναυλία και για τη γιορτή των 100 χρόνων της ομάδας μας.
1: Μοιραία στον καθρέφτη, μια ζωρέα μεγάλη ψεύτη.
0: Κόκκινο κλίτερ, ακούμε το καινούργιο τραγούδι του Κωστή.

με τους ρυθμούς που γνωρίζουμε και έχουμε αγαπήσει τον Κωστή Μαραβέγια, το καινούργιο τραγούδι του, Κόκκινο Γκλίτερ. Θα είναι σίγουρα με τα τραγούδια που θα ακούσουμε το βράδυ της Δευτέρας στην πλατεία του γηπέδου του Πανδουλικού για τα 100 χρόνια της ομάδας. Μαζί του και ο αχώριστος φίλος του, ο Πάνος Μουσβουράκης. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για συναυλίες και για ωραίες βραδιές μουσικές, βεβαίως δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την αυριανή βραδιά στο κυποθέατρο της πόλης μας, το κυποθέατρο που βρίσκεται στο πάρκο του Αγρινίου. Μια βραδιά με τον Κώστα Χατζή, τον 90χρονο πια Κώστα Χατζή, και όλα αυτά τα σπουδαία τραγούδια που δεκαετίες τώρα μας ταξιδεύουν, μας κάνουν να ονειρευόμαστε, να προβληματιζόμαστε και να αναζητάμε ένα καλύτερο αύριο, να αναζητάμε μια καλύτερη ζωή. Όλη η ζωή είναι υπόθεση χαμόγελο, ακούμε Κώστας Χατζής, και μια καλησπέρα στη Σταυρούλα και το Δημήτρη.

Σωστά χειροκροτήματα και τόση αγάπη από τον κόσμο για τόσες δεκαετίες πορείας του Κώστας Χατζής, με αυτά τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή, μια ολόκληρη γενιά και πολλές γενιές που εξακολουθούν να μεγαλώνουν και να προβληματίζονται και να ονειρεύονται με τα τραγούδια αυτού του σπουδαίου βάρδου, που με την μπαλάντα κυρίως ως όπλο και την κιθάρα του καταφέρε να γοητεύσει τις καρδιές όλων. Και αυτό το βράδυ φέρνουμε το χθες στο σήμερα και το σήμερα στο χθες, και με αυτά που αγαπάμε, που αγαπήσαμε και θα αγαπάμε, πορευόμαστε σε αυτές τις βραδινές ώρες της Παρασκευής. Today 104,5, είστε πάντα συντονισμένοι.

Μια νύχτα καλοκαιριού σαν την Αποψινή. Μια νύχτα καλοκαιριού που ακούστηκε το 1962 στην ταινία ντοκιμαντέρ «Η Αθήνα τη νύχτα» σε σκηνοθεσία Κλέαρχο Κονισιώτη, με ερμηνευτή βέβαια τον Γιάννη Βοιατζή. Από τον ελληνικό κινηματογράφο, τι θα λέγατε τώρα να πάμε στον παγκόσμιο κινηματογράφο και να ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε την 1η Μαΐου της φετινής χρονιάς και γράφτηκε από τη Lady Gaga ειδικά για την ταινία «The Devil Wears Prada 2». Ο διάβολος φοράει πράντα, νούμερο 2. Glamour's Life, με πολλές υποψηφιότητες για πολλά βραβεία.

Glamorous Life, Lady Gaga. Όσοι ενδιαφέρεστε για το αποτέλεσμα του αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 51-40 είναι αυτή τη στιγμή. Είναι στο δεύτερο ημίχρονο από ό,τι πληροφορούμε. Και ως τα διαφημιστικά των 10.30, να και μια πολύ ωραία διασκευή που είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια, ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιού της Αρλέτας. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης τραγουδά για τα ήσυχα βράδια.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίσουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 10-12, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22-785.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
2: Νόστος.
3: Νόστος. Let's go for it.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
7: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
6: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
8: All day.

0: Καινούργιο τραγούδι για τον Γιώργο Καραδήμο και την Λωρά Ζουγανέλη, η οποία ήταν στην πρόζα του τραγουδιού και στο ρεφρέν προς το τέλος, όπως ακούσατε. «Να κλαις» είναι ο τίτλος του τραγουδιού, νομίζω σας άρεσε, και κάπως έτσι επανήλθαμε για το δεύτερο ημίωρο. Καλησπέρα σας. Συντονισμένοι πάντα στον Today 104,5.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Λόγια εύκολα, λόγια εύθραυστα. Είσαι αυτή η όμορφη ιστορία αγάπης που δεν θα σταματήσω ποτέ να διαβάζω. Η περίφημη Δαλιδά και ο Αλέν Ντελό σε αυτά τα λόγια του 1973. Και ελάτε τώρα σε ένα ντουέτο της πόλης μας, δύο φρέσκα παιδιά που τραγουδούν υπέροχα. Ο Ανδρέας Παπαδήμας και η Ιωάννα Κοτσαρίλη.

Ανδρέας Παπαδήμας και Ιωάννα Κοτσαρέλη, «Η νύχτα ξέρει», ο τίτλος τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, και αφού η νύχτα ξέρει, μπορεί να δώσει και εξηγήσεις, μπορεί να δώσει και απαντήσεις.

104,5 στα ραδιοφωνά σας. Και στη συνέχεια μία από τις πολύ σημαντικές ερμηνεύτριες του καιρού μας, το λέγαμε και σε παλιότερες συναντήσεις μας και θα το λέμε, ότι η Μαρία Παπαγεωργίου μάλλον σε λάθος εποχή υπάρχει, σε μια εποχή που δεν υπάρχει δισκογραφία, που υπάρχει αυτή η πληθώρα των τραγουδιών, αυτό το χάος εν πάση περιπτώσει. Η Μαρία πριν από 3, ίσως 4 χρόνια μας έδωσε τον τελευταίο αναλογικό έρωτα και πριν από λίγες μέρες ένα δείγμα από τη δεύτερη συλλογή τραγουδιών της με τίτλο «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος». Για να ακούσουμε αυτό το υπέροχο «Υπάρχει κάποιος».

Υπάρχει κάποιος το πρώτο δείγμα από τον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο, Μαρία Παπαγεωργίου, επαναλαμβάνω, σπουδαία. Και λίγο πριν τις διαφημίσεις των 11 ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Σας ενημερώνω ότι το μπάσκετ, το αγώνας μπάσκετ έληξε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 68-58, 10 πόντου διαφορά, και πάει μεθαύριο για το επόμενο μάτς στο Ρήνης και Φιλίας. Και εμείς πάμε για τα διαφημιστικά των 11, επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

ένα τραγούδι που σατιρίζει την αστική παρακμή και την απερισκεψία και συγκρίνει τους κίνδυνους της σύγχρονης αστικής κοινωνίας με την αγριότητα της Άγριας Δύσης. Τώρα όσοι βλέπετε Δελτία Ειδήσεων θα συνειδητοποιείτε ότι το τραγούδι αυτό είναι και αρκετά σημερινό. Once Upon a Time in West, με αυτό άνοιγαν οι θρυλικοί Dire Straits το Communique, το δεύτερο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε μια μέρα σαν τη σημερινή, στις 5 Ιουνίου του 1979. Με αυτό το τραγούδι ανοίγουμε και εμείς το παράθυρο της δεύτερης ώρας της απόψινης παρέας των τραγουδιών στον Today 104,5. Καλησπέρα, όπου βρίσκεστε.

Είναι για πολλές δεκαετίες και ας μην γράφει πια συχνά ένα από τα αγαπημένα παιδιά του ελληνικού τραγουδιού, ο Βασίλης Καζούλης. Ζωντανή ηχογράφηση ακούσαμε ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν χρόνια και εποχές και γενιές, το τελευταίο πλοίο για την Αμοργό. Και εκεί στην Αμοργό ο Παύλος Παυλίδης, μετά τη διάλυση των ξύλινων σπαθιών, αποσύρθηκε και έγραψε ένα άλμπουμ το οποίο μας διέλυσε στην κυριολεξία. 2008, αφού λοιπόν ξεχάστηκα μια σειρά από τραγούδια που σηματοδότησαν τη δεύτερη καριέρα του μαζί με την καινούργια μπάντα του, τους B-Movies. Και ο Μόχα θα είναι πάντα ο συνοδοιπόρος μας στα μικρά ή μεγάλα ταξίδια.

Αυτή ήταν η ιστορία του Μόχα, Παύλος Παυλίδης και B-Movies. Και αφού η ζωή ήταν ωραία και είναι ωραία, να που μας φέρνει τώρα στις ακτές του παλιού παγκόσμιου κινηματογράφου. Η γλυκιά ζωή, La Dolce Vita, του Φεντερίκο Φελίνη, μουσική του Νίνο Ρότα και είναι η μουσική του φινάλε της ταινίας.

και από τις κινηματογραφικές μουσικές στα τραγούδια που είναι σαν κινηματογραφικές ταινίες. Έρχομαι να σου κάνω το σινεμά μου, με πιστεύεις ή δεν με πιστεύεις. Έρχομαι να παίξω τη μεγάλη σκηνή για σένα. Έρχομαι να σου πω το τραγούδι. Καλησπέρα στη Σοφία.

Ο θρυλικός ανταμό και το μόνο σινεμά, ο σινεμάς μου, ο κινηματογράφος μου. Μια ζωή, μια αγάπη και ένας έρωτας κινηματογραφικός. Σαν και την ιστορία του επόμενου τραγουδιού που θα μας πάει στα τραγούδια τα ελληνικά που ταξίδεψαν στο εξωτερικό και έκαναν μια μικρή και μεγάλη καριέρα αν θέλετε. 1962 στην ταινία Φέδρα του Ζιλ Ντασέν η Μιλίνα Μερκούρη τραγουδούσε το Αστέρι μου φεγγάρι μου και το 2004 για τις ανάγκες του Ολυμπιακού άλμπουμ η Άλκηση Πρωτοψάλτη το διασκεύασε κάπως έτσι.

Και λίγο πριν τις διαφημίσεις των 11.30, 1972 πάμε τώρα, εδώ στο κάδρο της ιστορίας και του κινηματογράφου, η μορφή του Αλ Πατσίνο και του Μάρλο Μπράντο, στο Νονό του Μάριο Πούζο και εδώ η εμβληματική μουσική επίσης του Νίνο Ρότα. Τώρα τα νεότερα όσον αφορά αυτή την σειρά των ταινιών επιστρέφει, και επιστρέφει σύντομα και επίσημα. Το φθινόπωρο του 2027 θα κυκλοφορήσει το νέο μυθιστόρημα με τίτλο «Κόνι», το οποίο θα εστιάζει στην κόρη του Δον Βίτο, του Νονού δηλαδή, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται νέα ταινία από την Paramount. Οπότε τα κινηματογραφικά νέα έπονται για τους επόμενους μήνες. Μετά τις διαφημίσεις των 11.30 επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο κομμάτι.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Από τις σταθερές αξίες. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πουλόπουλος, όλα δικά σου μάτια μου. Ξεκίνημα τέταρτο ημιώρο στον Today 104,5. Ως τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί. Μια καλησπέρα σας στέλνουμε όπου αυτή σας βρει μαζί με την παρέα των τραγουδιών.

ένα από τα θρυλικά συγκροτήματα της pop-rock μουσικής, της βρετανικής pop-rock μουσικής, οι Smokies. Έγιναν γνωστοί για το μελωδικό τους ήχο, τα υπέροχα φωνητικά και βέβαια τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του Chris Norman. 1977, Lay Back in the Arms of Someone, αναζητώντας και στα επόμενα λεπτά αυτή την αγκαλιά. Καλησπέρα στο Βασίλη.

Μας παραξένεψε όταν είδαμε ότι τα λόγια και τη μουσική είχε γράψει ο Χρήστος Κυριαζής και μάλιστα τους τραγούδησε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Με τη φωνή του λατρέψαμε και αγαπήσαμε υπερβολικά αυτό το βράδυ Σαββάτου, αλλά εδώ το διασκεύασαν επίσης πάρα πολύ ωραία «Au revoir». Και τι θα λέγατε τώρα, αυτή τη σκηνή του χωρισμού που περιγράφει το τραγούδι, να την κάνουμε πιο κινηματογραφική. Απόστολε.

Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή από την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία το 1971, Τόλης Βασκόπουλος βέβαια και Πυθαγόρα στα λόγια. Στα τραγούδια και στις αγάπες τους παραμένουμε. Δήμητρα, Σπύρο, καλησπέρα.

Είναι αυτό το remix του Τάσου Πιλαρινού σε μια παγκόσμια φωνή με πολλά στοιχεία soul, jazz, blues και trip hop. Η Σάρων Κόβακς από την Ολλανδία με την περιπετειώδη ζωή, αλλά και με αυτή τη βαθιά βελούδινη, ίσως και σκοτεινή φωνή. Πολλοί λένε ότι είναι η συνέχεια της Etta James, της Janis Joplin, ίσως και της Billie Holiday. Μεγάλα λόγια, μεγάλες κουβέντες, αλλά από το 2014 και αυτό το My Love που έγινε παγκόσμια επιτυχία, για να πάμε τώρα σε μια φωνή που τάραξε τα νερά της ελληνικής δισκογραφίας και για μια δεκαετία τουλάχιστον, από τις αρχές του 2000 έως και το 2010-12, δεν είχε αντίπαλο.

τα λόγια της Ελένας Βραχάλη από το ξεκίνημα της πορείας του. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έχτισε μια σπουδαία καριέρα που καλά κρατεί.

Και με ένα τραγούδι που κάνει έκκληση στους ανθρώπους να αφήσουν τους εγωισμούς και την κρίνια και να είναι καλοπροαίρετοι ο ένας με τον άλλον. Nice to each other. Με τη Βρετανίδα Olivia Dean. Σας αποχαιρετάμε. Ευχαριστούμε για την απόψινή ακρόαση. Στα επόμενα. Καλό ξημέρωμα.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

Λοιπόν, εκεί κλείνουν για να ανοίγουν αλλά και να κλείνουν. Ένας καινούριος κύκλος έχει ανοίξει εδώ στους 104.5. Το ραδιόφωνο του σήμερα, Today. Και απόψε το βράδυ είπαμε να κάνουμε την εμφάνισή μας κι εμείς. Εσείς απέναντί μου για αρκετά χρόνια και μας χώριζε ένα τζάμι του ραδιοθάλαμου. Ωραία απόψινη συνάντηση. Λοιπόν, έτσι απλά θα παίξουμε μουσική μέχρι και τη μία και ελπίζουμε η συντροφιά μας να είναι αρκετά καλή για αυτό το βράδυ εδώ στον Today στους 104.5.

απέναντί μου σταθερά Αλέξανδρος και Βασίλης. Λοιπόν, εδώ στον μεταμεσονύχτιο, Today 104,5, στον αέρα μας, στον αέρα σας και γενικά εδώ στον αέρα μας. Jamiroquai. Μία από τις αδυναμίες μας σε ό,τι αφορά τις μουσικές μας επιλογές.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε το πασίγνωστο Don't go change. Just the way you are. Try and please me. Αυτή τη φορά όχι από τον Barry White. You never let me down before. Joshua James. Mm-hmm. Και εμείς τα ξαναλέμε σε λίγο.

όταν κλείνουν τα μικρόφωνα εδώ. Έχουμε έτσι όμορφες συζητήσεις, πάντα μουσικές. Let the music play. Sarah James Morris. Καταπληκτική εκτέλεση σε ρυθμούς jazz. Απόψε θα κρατηθώ. Δεν θα μεταδώσω Barry White. Μιας και μιλάμε για μεγάλες φωνές, στα επόμενα λεπτά έρχεται μια καταπληκτική φωνή, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ο λόγος για τον Frank Sinatra, ο τεράστιος Frank Sinatra.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Today

Επιστρέψαμε με ελληνικό στίχο. Μόνο μία νύχτα, Ντέμι. Εδώ στο Today, στους 104,5.

Ο Ιταλός Μάριο Μπιόντι, Σεϊόν, χαρακτηριστική φωνή, όμορφες μελωδίες, μας αρέσει και ελπίζουμε να αρέσει και σε εσάς.

Είναι αλήθεια ότι η δεκαετία του 70 και του 80 πραγματικά μας έδωσε καταπληκτικές μουσικές και τραγούδια. Giorgio Gordio, όπως ένα τραγούδι που ξεχώρισε από το άλμπουμ Hold the Line από τους Toto. Διαχρονικό όσο ποτέ.

Λίγο πριν τα ρολόγια δείξουν ακριβώς μία. Είμαστε εδώ κοντά σας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μέχρι και αυτή την ώρα. Επιλέξαμε τη μουσική που έφτασε στα ραδιοφωνά σας μέσα από τη συχνότητα του Today 104,5. Listen, baby. In this game of love. Εδώ η βόλτα μας ολοκληρώνεται. Have a nice weekend. Καλό Σαββατοκύριακο να... να περάσετε. Και εμείς κάποιο βράδυ εδώ θα είμαστε ξανά να παίξουμε τη μουσική που αγαπάμε. Καλό ξημέρωμα.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
8: Νόστος.
6: Let's go for it.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Today 104,5.